0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας. Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοσάδου παράπασα, όχι αγαπητοί διαβάσανα. Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Καλημέρα στα παιδιά που σήμερα συμπληρώνουν μηχανογραφικά. Έχω μπερδευτεί με το σύστημα, το πώς το έχουν κάνει εμείς. Παλιά όταν... πώς το κάναμε εμείς μηχανογραφικά, δηλώναμε και εμείς τελευταίοι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι περνούσα αγγλική φιλολογία και Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πήγα να... να συμπληρώσω το μηχανογραφικό στο σχολείο και τότε τα μηχανογραφικά δεν ήταν όπως τώρα, δεν ξέρω, ψηφιοποιημένα και τα λοιπά. Είχαμε μια καρτέλα τότε. Πόσο χρονών είσαι ρε φίλε, πραγματικά 100 χρονών. Είχαμε μια καρτέλα παιδιά, ένα χάρτινο πράγμα, το οποίο το συμπλήρωνες με στυλό, αλλά επειδή για να μην κάνεις λάθος και τα λοιπά, πρώτα τα βάζαμε με μολύβι, θυμάμαι. Και μετά τα σβήναμε ένα-ένα και τα γράφαμε με στυλό, ή τουλάχιστον εγώ που είμαι ψυχαναγκαστικός. Και έβαλα 60 προτιμήσεις. Και τις 60 τις έβαλα μέσα. Λέω να περάσουμε κάπου. Βέβαια, περνούσα αγγλική φιλολογία, αλλά το θέμα είναι ότι έβαλα μέχρι και νοσηλευτική Λαμίας. Λοιπόν, και κατά λάθος έγραψα αγγλική Αθήνας πρώτη. Και λέω θα το σβήσω μετά. Και το ξεχνάω, παιδιά, το αγγλική Αθήνας. Και το δίνω το μηχανογραφικό. Ακούστε τώρα θαύμα της φύσεως. Και πάω σπίτι και κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω το πρωί και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που βάζω δύο άσους στο μηχανογραφικό. Και με πιάνει τρέμουλο, αρχίζω να τρέχω στο σχολείο πρωί-πρωί 7 η ώρα να προλάβω να το διορθώσω και μου κάνει πλάκα η γαλλικός, μου λέει τώρα τα στείλαμε. Και βάζω τα κλάματα γιατί θα περνούσα στην Αθήνα. Φαντάσου στη Θεσσαλονίκη πόσο ταμπού και πόσο κόμπλεξ, έτσι. Δηλαδή, του λέγεις στο Αλμίδα, περάσει, βέβαια, έπαιρνε και φύγει και μακριά από το σπίτι σου, που ειδικά τώρα πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο. Παλιά τα παιδιά πηγαίνανε εκτός πόλης. Τώρα, για να σπουδάσει ένα παιδί εκτός πόλης, πρέπει να το πολεμήσει πολύ με τους δικούς του. Γιατί η αμαρτωλή ελληνική οικογένεια, που ευθύνεται για τα λάθη όλης της χώρας και όλου του κόσμου, μη σου πω. Αυτοί οι Έλληνες γονείς, αυτοί οι φοβεροί φωστήρες, ασφυκτικά πιέζουν τα παιδιά τους να μείνουν στην πόλη να σπουδάζουν, στην πόλη που σπουδάζουν, με το επιχείρημα ότι θα κάνουν οικονομία και ότι δεν έχουν λεφτά. Το οποίο βέβαια έχει μια βάση, αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός. Ο λόγος είναι ότι οι γονείς στην Ελλάδα θέλουν τα παιδιά τους να πεθάνουν μαζί τους. Να είναι πάντα στο σπίτι, να μην πάνε έξω, να μην ανεξαρτητοποιηθούν, να μην απογαλακτιστούν. Οπότε το να φύγεις τώρα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σου λέει που θα πας, θα πληρώνουμε, θα κάνουμε, είναι δύσκολο, έχουμε οικονομικά προβλήματα και τέτοια. Μπούρδες! Αφήστε τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν εκτός της πόλης σας. Να γίνουν, να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, να αρχίζουν να μαγειρεύουν μόνα τους, να κοινωνικοποιηθούν. Μην έχουμε αυτό το εγκληματικό, την εγκληματική ανομαλία της ελληνικής οικογένειας που θέλει τα παιδιά να μεγαλώνουν με τους γονείς μέχρι να πάνε να παντρευτούν. Αφήστε τα παιδιά να μάθουν πώς είναι ο κόσμος.

Έχουμε και τη σύνοδο στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ, όπου τα ξαναφτιάχνουν ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Ο οποίος Τραμπ του είπε το Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Οπότε, ό,τι πανηγύρια κάναμε μέχρι στιγμής για τα F-35 τα δικά μας, ότι είμαστε οι μοναδικοί που θα έχουμε εμείς και το Ισραήλ και αποκτάμε υπεροχή στο Αιγαίο και θα τους σκίσουμε και θα τους κάνουμε και θα τους ράνουμε, τώρα μαζεύτε τα, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θα τους δώσει τους κινητήρες αυτούς για να μπορούν και οι Τούρκοι να έχουν τα αεροσκάφη. Το μοναδικό αγκάθι στην όλη ιστορία είναι να δώσουν τους S-400 που έχουν οι Τούρκοι σε τρίτη χώρα. Δεν νομίζω να δυσκολευτούν να το κάνουν αυτό, άμα τα βρει ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, ο Ερντογάν τον έχει πιάσει αγκαζέ των άλλων. Ο Μητσοτάκης έχει λιγότερη σχέση με τον Τραμπ από ό,τι είχε ο Τσίπρας, να πούμε. Τι κάνει εδώ πέρα, με την Κίμπερλι, ας πιάσει την Κίμπερλι μια μέρα στα μπουζούκια, να πάνε μαζί έναν αργυρό, να τη πει, άκου να σου πω, Κίμπερλι, τι γίνεται εδώ με τη φάση μας. Εμείς, τι που πάει αυτή η σχέση, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, το βλέπετε κάπως σοβαρά ή μόνο situationship.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Έγινε η πρεμιέρα της, η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα κυρίως, γιατί την ωραία Ελένη την παίζει μια Αφροαμερικανίδα ηθοποιός, που δεν θυμάμαι καν το όνομα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κιόλας. Και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο προχωρημένο, θα μπορούσε την ωραία Ελένη να την παίζει ένας Αφροαμερικάνος και να ήταν και άλλου ύφους η ταινία. Βέβαια η ωραία Ελένη είναι από τη Σπάρτη. Οπότε ήταν από τη Σπάρτη μάλλον. Οπότε το καλοκαίρι δεν ξέρω αν έχετε κατέβει στη Σπάρτη. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, το χρώμα είναι λίγο πιο σκούρο. Οπότε μπορεί να το σκέφτηκε έτσι ο Νόλαν. Μην είστε ρατσιστές, δείτε την ταινία πρώτα. Είναι ένας πειραματισμός. Και τι έγινε που η ωραία Ελένη δηλαδή είναι μαύρη στην ταινία? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ωραία η ταινία. Λέει, αλλάζει, λέει τις ιστορικές, είναι ιστορική ανακρίβεια. Γιατί ο Ματ Ντέιμον, δηλαδή τι ήταν, Έλληνας? Αμερικάνος, από τη Βοστόνη είναι. Απλά είναι λευκός, είναι θέμα ρατσιστικό, δεν είναι θέμα ιστορικής ανακρίβειας. Για να δούμε, η ταινία θα είναι καλή ή θα είναι καμιά φόλα? Αυτό είναι το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Μια ταινία που πάντως είχε απουσία Ελλήνων ηθοποιών, αυτό είναι το μόνο στο οποίο συμφωνώ. Δηλαδή θα μπορούσε όντως ο Κρίστοφερ Νόλαν στην περίπτωση αυτή να βάλει και κανέναν Έλληνα, ρε παιδί μου, έτσι για τα μάτια του κόσμου.

0: Έχει γίνει χαμός στην Αυστραλία με την δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος πήγε σε μια εκπομπή με μια κωμικό, ξέρετε, αυτά τύπου στην αγκαλιά του Φάνη. Λοιπόν, και εκεί τον είχε ρωτήσει, το ρώτησε η Anchor Woman, ας πούμε, η παρουσιάστρια μάλλον, όχι Anchor Woman, η παρουσιάστρια, κωμικός Νίκη Όσμπορν. Το ρώτησε, του κάνει ένα τεστ, αυτά τα χαζοτεστ, τα διλήμματα, τριλήμματα που κάνουν στις εκπομπές αυτές, και λέει, υπάρχει ένα τεστ που λέει, ξέρω εγώ, shag, marry or date, δηλαδή με ποια θα πήγαινες στο κρεβάτι, να το πω ευγενικά, ποια θα παντρευόσουνα και με ποια θα έβγαινες ραντεβού, και σου βάζουν τρεις προσωπικότητες, τρεις γυναίκες, και έβαλαν την Kylie Minogue, την Nicole Kidman και την Ρόντα Μπέρτσμορ, που δεν έχω ιδέα ποια είναι. Προφανώς είναι κάποια Αυστραλή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστή για κάποιο λόγο. Και ρώτησε τώρα τον πρωθυπουργό της χώρας, έτσι. Δηλαδή, το λέει με shag, marry or date. Και λέει Kylie Minogue, Μπέρτσμορ ή Nicole Kidman. Και λέει, να σας πω, λέει, συγγνώμη, λέει, έχω παντρευτεί εδώ, λέει, και 6 μήνες. Προσπάθησε να αποφύγει, δηλαδή, την παγίδα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Σου λέει, παντρεύτηκα, τώρα τι με ρωτάτε, ξέρω εγώ. Και λέει, εντάξει, λέει, πες, λέει, ότι γίνεται, ρε παιδί μου, του λέει η παρουσιάστρια. Και λέει, εντάξει, λέει, άμα συνέβαινε αυτό, τότε να πω ότι η Kylie Minogue. Λέει, θα τα κάνεις, λέει, και τα τρία με την Kylie Minogue, δηλαδή, και θα πήγαινες, λέει, θα έκανε σεξ. Τον πρωθυπουργό της χώρας ρωτάει τώρα, έτσι. Και θα την παντρευόσουν και θα βγαίνεις, λέει, ραντεβού μαζί της. Λέει όλα, λέει, είναι, η Κάιλι είναι υπέροχη. Και έγινε χαμός, του λέει, κάτσε, ρε φίλε, είσαι πρωθυπουργός, τώρα είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, απ' τη μία λέμε η πολιτική να είναι cool και να είναι χαλαρή και να πηγαίνουν στα late night και τα λοιπά, και απ' την άλλη λέμε, α, γιατί το είπα αυτό, του κονάμε το δάχτυλο. Φανταστείτε όμως τώρα για τις διαστάσεις, τώρα τι διάσταση του πράγματος μιλάμε. Είναι σαν να πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεσμένος στο Φάνη Λαμπρόπουλο και αν του έλεγε ο Λαμπρόπουλος, Βύση Βανδύ Ελληνίδου, με ποια θα έβγαινες, ποια θα παντρευόσουν και ποια θα έπαιρνες στο κρεβάτι. Και την άλλη, για ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης, τη Βύση. Α, όχι, αυτός είναι άλλος πρωθυπουργός. Συγγνώμη, τον μπέρδεψα.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το που θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Έχει κάποιες υποχρεώσεις εκεί. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο Δούκας του Σάσεξ, είχα την εντύπωση ότι έχει απαρνηθεί τον τίτλο πάντως, δεν θα φιλοξενηθεί στο Μπάκινγχαμ αυτή την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είχε υποστηρίξει νωρίτερα πως είχε αποδεχθεί σχετική πρόσκληση. Ο Χάρη λέει ότι του είπε το Μπάκινγχαμ το κτίριο, όπως έλεγε και ο Βυσκαδουράκης, με πήρε το κτίριο το μαξί μου. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: εδώ παλάτι, θα μείνεις στο παλάτι? Και λέει ο Χάρη: ναι, θα μείνω. Αλλά λέει το παλάτι λέει άλλα. Πηγές του παλατιού ανέφεραν ότι ο Χάρη δεν απάντησε εγκαίρως στην προσφορά για διαμονή. Είχε και τέτοιο, είχε deadline σε βασιλική κατοικία, και πως ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου τελικά δεν θα μπορούσε να μείνει στο Μπάκινγχαμ. Εκπρόσωπος του Χάρη δήλωσε ότι παρά την αρχική ανακοίνωση της ομάδας του, η πλευρά του αντιλαμβάνεται πως η προσφορά φιλοξενίας τελικά αποσύρθηκε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση απογοητευτική. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν, το παλάτι λέει τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι, και μετά είπαν ναι, και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως, και μετά δεχτήκαμε εμείς, και μετά αυτοί δε, και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Διαβάζω μια ωραία συνέντευξη του Νίκου Μουτσινά, που πλέον έχει βρει την υγειά του εκεί στο Λίγκο, στο Σταρ, έχει βρει την ηρεμία του, δεν έχει ούτε κριτικές, ούτε να τον κράζουν, ούτε να τον κάνουν. Και το ρωτήσανε για ρόλους straight και gay που έχει παίξει. Και λέει ότι το ρώτησε η Τζεφ Μοντάνα, που του πήρε συνέντευξη, αν είχε κάποια διάκριση στην καριέρα του σε σχέση με το σεξουαλικό του προσανατολισμό, και λέει ότι δεν έχει βιώσει διακρίσεις για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα, όχι καθόλου, αλλά έχω πάει, λέει, έκανα την ακρόαση, λέει, για ένα ρόλο γκέι, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα το ρόλο επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι. Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι. Και έτσι έχασα το ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή, αλλά για τη φαλακροποίηση, όπως λέει χαρακτηριστικά. Είδατε όταν τα λέω εγώ ότι υπάρχει ρατσισμό σε βάρος των φαλακρών. Είμαστε η μοναδική ομάδα που δεν υπερασπίζεται κανένας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπα, όπα, λάθος φέτα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται. Ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε σε 9 σαν βιομηχανή. Λοιπόν, και οι βιομηχανοί πολύ ξυπνάνε νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται, 16 και σήμερα. Έκανα πολύ ώρα να βγω στον αέρα, γιατί υπολόγιζα, είμαι τόσο σκράπας στα μαθηματικά, υπολόγιζα πόσες μέρες μένουν ακόμα για το, για την τελευταία εκπομπή και λέω 18 είναι 24, σταματάμε, μείον στο 16 δεν βγαίνει. 16 και σήμερα που άμα βγάλεις εργάσιμες είναι 12 και σήμερα. Παιδιά, δεν, τίποτα δεν έμεινε, έτσι αυτό ήτανε. Ελπίζω να ισχύει το ίδιο και για σας, φαντάζομαι και στα πάρτε μια διούλα. Τι κάνετε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η κίνηση έχει αραιώσει λίγο. Έτσι γίνεται λίγο πιο υποφερτό. Βέβαια, οι τελευταίες μέρες που είναι πάντα οι χειρότερες. Γιατί έχεις την κούραση της χρονιάς. Έχεις τις άδειες που πλακώνεται όλος ο κόσμος. Γιατί πρέπει ο ένας να πάρει τον Αύγουστο, ο άλλος να πάρει τον Αύγουστο. Όλοι θέλουν να πάρουν τον Αύγουστο κτλ. Ξεκινάμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Όχι, δεν το πήγαμε καλά. Περίμενε, πάλι καλά. Δεν, σήμερα κάτι συμβαίνει, δεν ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινάμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Τώρα μάλιστα. Λοιπόν, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, τίποτα δηλαδή. Θερμοκρασία 26 με 34, ανεβαίνει σήμερα. Χτες το μεταξύ που σας έλεγα ότι θα έχει δροσούλα, πάπαλα. Πάλι έξω πέσαμε. Βγήκα έξω το απόγευμα, παιδιά, στις 5 παρά το απόγευμα και είχε ένα πράγμα, μια σαχάρα, ένα λίβα, ένα πράγμα, πέθανες δηλαδή, ήταν αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε καλομάθει νομίζω, δηλαδή έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε φτάσει άλλες περιόδους να έχουμε κάτι 38 και τέτοια, χτύπα ξύλο. Μια χαρά είμαστε, το καλύτερο καλοκαίρι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει κανένας ή πάλι, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και ο Προκοπία. Άμα ξέρετε κανένα Προκόπη, κανένα Θεόφιλο, χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα, δεν βλέπω τίποτα εδώ. Σαν σήμερα το 1965 ξεκινάνε, παιδιά, τα Ιουλιανά. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο τότε, ο τελευταίος, Κωνσταντίνος ο Βου, αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Λαοπρόβλητο. Γιατί ο Παπανδρέου ήταν λαοπρόβλητος και άλλοι δεν ήταν, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Πρόσεξε τώρα. Αυτός που όρκησε τους χουντικούς κατηγορούσε τον Παπανδρέου για επιβολή δικτατορίας. Τι ήταν, ποια ήταν η ιστορία τότε? Υπήρχε η φήμη, ρε παιδί μου, ότι ο... Συγγνώμη. Ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος του Γεωργίου, ο γιος του Γεωργίου, συγγνώμη, θα έκανε κάποιο πραξικόπημα αριστερής όμως προέλευσης, δηλαδή ότι θα έφερνε τον κομμουνισμό στην Ελλάδα. Ποιος? Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι να γελάει κανείς. Ήταν η αρχή λοιπόν της ρήξης του γέρου της δημοκρατίας με τα ανάκτορα, η οποία έφερε τη Χούντα 2 χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα το 1997 ο Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, που από το θυμηθήκανε, υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Κοίτα πώς επαναλαμβάνει την ιστορία, έχουμε πάλι Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τώρα, σήμερα και χθες. Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου Σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό έγινε για την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε τα Ήμια το 96. Τώρα έχουμε άλλα πράγματα. Εκεί θα σας πούμε συνέχεια. Ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα είναι. Με την κυρία Μητσοτάκη. Γιατί το είναι λίγο υποτιμητικό για τις γυναίκες αυτό που τους μιλάμε, τους αναφερόμαστε στο μικρό τους όνομα. Ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα. Λες και είναι φίλοι μας. Είναι στο Λευκό Παλάτι. Πώς λέγεται αυτή η βλακεία εκεί στην Άγκυρα? Έχουν πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι ο Τραμπ, είναι όλοι εκεί. Καλοκαιριάτικα σκάνε, βράζουν. Να δούμε τι θα βγάλουμε από εκεί πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε μουσικάρες. Έλλη Γκούλντινγκ, Μαντόνα, Μπομπ Μάρλεϊ. Περιμένω τα δικά σας μπινελίκια στο galaxy92.gr. Καλημέρα από Βόλο, λέει. Εύχομαι σε 15 μέρες περίπου που αδιέβεσαι να πας στην παραδεισένια παραλία που ψηλές ξανθιές ωρέγονται και χαμογελούν στους καραφλούς. Ωραία ευχή. Λοιπόν, ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί, θέλω να μου το γράψετε εδώ στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Ξεκινάμε.
2: Galaxy 92.
0: σε αυτό το νησί που λέει ο φίλος εδώ, Λάις Λαμπονίτα, που οι ξανθιές ωρέγονται τους φαρακρούς. Και γιατί να είναι ψηλές απαραίτητα, ποιος είπε ότι μου αρέσουν ψηλές.

0: Άσχημο πράγμα η πρεσβειοποία, παιδιά. Τώρα άσχετο αυτό, αλλά ξέρω τι λέω. In through my ears, in through my eyes. Λοιπόν, χτες λοιπόν και σήμερα, πώς λέγει ο Βέγκος, σήμερα και χτες.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Πετάγεσαι και εσύ σε κάτι σημεία, ρε φιλαράκι, δηλαδή πραγματικά πρωί-πρωί. Λοιπόν, σήμερα και χτες στην Άγκυρα είναι οι ηγέτες της, του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, κάνα σοβαρό άρθρο να διαβάσεις τι γίνεται με τα F-35 και λέει: τι σέρβιρε ο Τραμπ στους καλεσμένους του, τι φάγανε. Πάντως, ήταν πολύ φιλικό το κλίμα μεταξύ του Ερντογάν και του Βαψομαλιά. Αγκαπιάστηκαν αγκαλιά, πήγε ο Τραμπ, έμαθε τουρκικά ο Τραμπ να πάει να πει στους φαντάρους τους Τούρκους «Μέραμπα ασκέρ», το είπα βέβαια, το είπε λίγο «Μέραμπα ασκέρ», «Μέραμπα ασκέρ», δηλαδή «Καλημέρα στρατιώτες». Ασκέρ είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, τα ασκέρια που λέγανε στις, στη λογοτεχνία που μαθαίναμε στο σχολείο, τα ασκέρια, δηλαδή τα στρατά, οι στρατοί, οι στρατιώτες. Και λέει θα κάνει τα πάντα, λέει, για να πάρει τους κινητήρες, εν πάση περιπτώσει, να πάρει, να ξεκλειδώσει τα F-35 για το φίλο του τον Ερντογάν, οι οποίοι αγκαλιάζονταν πάρα πολύ, δηλαδή σε σημείο παρεξηγήσεως. Παρέπε λίγο ο Ερντογάν, είναι λίγο, λίγο αρχίζει και μπατάρει. Τώρα είναι και οι δύο, δεν είναι, είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία. Είναι 80 είναι ο Τραμπ, ο άλλος πόσο είναι, αλήθεια. Και πάμε να δούμε τι του σέρβιρε, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τι του σέρβιρε χτες να φάνε. Του σέρβιρε, λέει, μαντί. Το μαντί το ξέρετε, το τρώμε και στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές που έχουν πρόσφυγες. Είναι ένα ζυμαρικό με γιαούρτι και έχει και λίγο πάνω σαν κάτι σαν σάλτσα κόκκινη. Έτσι, ενδιαφέρον φαίνεται, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, έχω φάει μαντί στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα σε παραδοσιακό μαγαζί και ήταν μια μάπα. Λοιπόν, και είχε ή μαντί ή σωτέ εποχικών λαχανικών. Να, καλά. Αυτό ρεκτικό τώρα. Ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν φιλέτο λαβράκι. Κλασικά. Αυτό ή το άλλο το που δίνουμε εδώ σφυρίδα ποσέ όταν έρχονται. Ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Καλύτερο αυτό. Τέλος, το επιδόρπιο ήταν παραδοσιακό γλυκό σαν μπακλαβάς. Δεν είναι πολύ λίγα. Δεν είναι αρκετά λίγα τώρα αυτά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι κοντζά μηγέτες. Εκεί δεν πρέπει να φάει λίγο του σκασμού. Τώρα φάνε λαβράκι και μπακλαβά. Θα μου πεις αυτό σε καίει. Και κάνανε και κάτι happening εκεί. Ο Κιρ Στάρμερ, ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός, φωτογραφήθηκε με τη στολή της Βρετανίας, με την φανέλα της Βρετανίας στο ποδόσφαιρο, μαζί με τον Νορβηγό ομόλογό του, Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος φορούσε αυτή τη φανέλα της Νορβηγίας, οι οποίοι παίζουν την Παρασκευή, δεν κάνω λάθος. Δεν κοιτάει τα χάλια το Κιρ Στάρμερ, τώρα η φανέλα της Αγγλίας του μάρανε. Το μάρανε. Εν πάση περιπτώσει, πολύ εντυπωσιακό το Λευκό Παλάτι. Ποιος ξέρει πόσα ρίξαν εκεί για να το φτιάξουν. Ο Ερντογάν είναι 72-73, ίσως έχει πρόβλημα υγείας. Είναι τόσο μικρός, Σαν τον Λεβέντη και αυτός φαίνεται μεγαλοδείχνη. Ο άλλος λέει εδώ, ο γέρος της Δημοκρατίας είχε πάρει 54% στις εκλογές. Για φιλοβασιλικό σε κόβω. Εγώ σε κόβω λίγο για ότι δεν με καταλαβαίνεις, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Άλλο ήταν το σχόλιο μου, αλλά anyway. Πάμε λίγο σε πιο ερωτικά μονοπάτια. Η Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη τι φορούσε? Φορούσε κάνα παντελόνι πάλι έτσι με τσέπες, κάνα χακί? Όχι, μην την παρεξηγήσουν, νομίζουν ότι πήγε εκεί ντυμένη φαντάρος. Σου λέει μας κάνουν εισβολή Έλληνες. Γιουνάν.

δεν ξέρω αν σας θυμίζει, κορίτσια, αυτό το τραγούδι, την ταινία, το 50 από χρώσεις του Γκρι. Τι είχε γίνει τότε, τι χαμός και με το βιβλίο, ε, που έπαιζε η Ντακότα Τζόνσον. Ντακότα μου, Ντακοτάρα. Με ρωτάει εδώ ένας, για να γίνει στρατηγείο στα Άδανα θέλει ομοφωνία στο ΝΑΤΟ. Δεν έχω ιδέα, φίλε, ειλικρινά θα σου το πω. Δεν είμαι τόσο ενημερωμένος σε αυτό το θέμα. Η Ελεάνα λέει: Βαγγέλη, όταν λες για τις διακοπές σου, μας τρίβεις το μαχαίρι στην πληγή. Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα? Κάτσε, ρε Ελεάνα μου, συγγνώμη τώρα. Εσύ δεν θα πας διακοπές? Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν πας διακοπές, εγώ να μην πάω. Δηλαδή, δεν πρέπει και εγώ να ξεκουραστώ? Ξέρεις τι έχω τραβήξει αυτή τη χρονιά? Δούλευα 7 μέρες την εβδομάδα. Α, αυτό σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν. Τι χρονιά ήταν αυτή, παιδιά. Λοιπόν. Τώρα με διοργάνωση. Περίμενε. Α, καλημέρα στην Άννη. Που λέει: Βαγγέλη, καλημέρα, με έφτιαξες με το μαντί πρωί-πρωί, αγαπημένο μου. Ναι, σ' αρέσει τόσο πολύ το μαντί. Okay. Τι διαβάζεις και εσύ, λέει. Καλή συνέχεια. Είσαι έναν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ειρήνη, μας ακούει στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Ή στη Ζυρίχη. Στη Ζυρίχη, στη Ζυρίχη. Την Παρασκευή τελειώνει επιτέλους το σχολείο. Παιδιά στην Ευρώπη, στην Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη, τα σχολεία τελειώνουν σήμερα. Έχουν σχολείο μέχρι τώρα. Κουραστήκαμε, λέει. Άντε να πάμε διακοπές. Μετράμε κι εμείς. Πρώτα να τελειώσει το σχολείο και μετά για να έρθουμε στην Ελλάδα. Άντε, ωραία, καλώς να έρθετε. Καλημέρα στο Χριστάρα από τη Λάρισα. Διακοπές. Μετράμε κι εμείς. Πρώτα να τελειώσει το σχολείο και μετά για να έρθουμε στην Ελλάδα. Άντε, ωραία, καλώς να έρθετε. Καλημέρα στο Χριστάρα

0: social, χάζευα και έβλεπα δύο post τα οποία με έκαναν να γελάσω. Το πρώτο ήταν αυτό της Υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία μας κοτσάρει στη Μούρη ότι η κυβέρνηση δίνει 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και όπως έλεγε και ο Φίλιππος Συρίγος, είναι να γελάει κανείς. Είναι πραγματικά να γελάει κανείς ότι αυτό το ποσό το πώς. Και λέει βέβαια, λέει, τώρα για να προλάβω, λέει, αυτούς που λένε ότι δεν είναι αρκετά τα λεφτά. Φυσικά, λέει, και δεν θα μεγαλώσει κανείς ένα παιδί, λέει, με 150 ευρώ. Αλλά είναι αρκετά λεφτά, λέει, για μια δραστηριότητα του παιδιού. Δίνουν 150 ευρώ το καλοκαίρι τώρα, ας πούμε, το δίνουν στο, όχι για τη δραστηριότητα του παιδιού, το δίνουν γιατί έρχονται εκλογές. Σου λέει, δώσε εκεί στους ηθαγενείς ό,τι πάρουν, 150 ευρώ, 150 ευρώ, τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε. Να το κάνει τι το 150 ο γονιός, για πες μου εσύ τώρα καλοκαίρι, 150 ευρώ να το δώσει στο παιδί του να του πάρει τι, σωσίβια και τέτοια, αυτό είναι το βοήθημα τώρα αυτό. Θα μου πεις από το τίποτα καλή και η Παναγιώτα, αλλά μ' αρέσει πώς το έχουν σκηνοθετήσει. Που παίρνει ένα post-it, να το δείτε λίγο να γελάσετε. Παίρνει το post-it τη Μιχαηλίδου και το δείχνει στην κάμερα. Αυτό! Να κάτσε να δεις πώς το λέει, περίμενε. Έλα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αφορά σε ένα εκατομμύριο οικογένειες.
0: Ναι.
1: Μόλις έμαθες ότι αύριο μπαίνουν στο λογαριασμό σου 150 ευρώ.
0: Πω! 150 ευρώ να πάει το παιδί να δει δύο φορές το release. Και το άλλο φοβερό post είναι αυτό του Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας, παιδιά, δεν ξέρω, εκεί έχουν ένα στη λίστα στην Ελλάδα. Τι στη λίστα να έχουν, εδώ δεν έχουν πρόγραμμα, θα έχουν στη λίστα. Λοιπόν, βάλαν τον Τσίπρα και κάνει ένα post για τις αλλαγές στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα της Ελλάδα στην εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω λίγο πρώτα από το στυλιστικό. Έχουν βάλει τον Τσίπρα με ένα μίζερο κοντόπου καμισάκι και καλά για να πιάσει την νεολαία. Το οποίο είναι, το φοράνε κάτι φασέοι που πάνε στην Ικαρία και στη Φολέγανδρο και το βάλαν τώρα τον άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί την Πρωθυπουργία να φορέσει αυτό το πουκάμισο. Ρε πάτε καλά. Λίγο εντάξει, δεν έχετε μάθει την προηγούμενη θητεία. Εντάξει, ωραία, μην φοράς γραβάτα. Το καταλάβαμε, είσαι αντισυστημικός, να πούμε. Βάλε ένα πουκάμισο της προκοπής. Και λέει, ξεκινάει πολύ ωραία ο Τσίπρας και λέει, ρε παιδί μου, λέει, να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, να αυξήσουμε τους μισθούς ντροπής, να αποκαταστήσουμε τους μισθούς ντροπής που δίνονται στους εκπαιδευτικούς και ειδικά σε αυτούς που είναι στις παραμεθόριες. Μέχρι εδώ καλά, καλά. Συμφωνούμε όλοι. Οι περισσότεροι συμφωνούμε. Να δοθούν περισσότερα λεφτά στους εκπαιδευτικούς, γιατί όντως κάνουν ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα. Από τα σημαντικότερα στη χώρα. Κάνουν ένα λειτουργήμα. Αυτό πρέπει όντως να αμείβονται πολύ καλά και ειδικά οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην παραμεθόριο και να μην έχουμε εικόνες όπως αυτού που πήγε στο Καστελόριζο και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό γιατί δεν έχω δει φωτογραφίες. Ήταν, λέει, αχούρητο σπίτι. Αλλά ο Τσίπρας, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, ο Τσίπρας τελειώνει λέγοντας να καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή, για το Θεό. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές, λέει, γιατί, λέει, έχουν κάνει το Λύκειο προθάλαμο πανεπιστήμιο. Γιατί δηλαδή, αν καταργήσει τις πανελλαδικές, δεν θα είναι προθάλαμος για να μπουν στο πανεπιστήμιο τα σχολεία. Ίσα-ίσα, αν καταργήσει τις πανελλαδικές, το άγχος θα πάει και στην πρώτη Λυκείου και στη Δευτέρα. Γιατί εκεί θα παίρνουν υποτίθεται βαθμούς. Αυτό το σύστημα, επειδή εσείς. Και εσείς στην ίδια ηλικία είστε περίπου με εμένα. Οι νεότεροι να ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, ότι το σύστημα αυτό αντικατάσταση των πανελλαδικών, και το λίγο κάπου εδώ γιατί σας κούρασα, έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή, κάποια φορά το είχαν κάνει, δεν θυμάμαι ποιος, έπαιρνες κάποιους πόντους στην πρώτη Λυκείου, κάποιους στη Δευτέρα, και έδινες μετά εξετάσεις και όλο αυτό πράγμα γινόταν ένα. Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, για πες μας, εσύ Αλέξη, εσύ για πες μας που ξέρεις. Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά χωρίς πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές, αν είναι ένα πράγμα, αν υπάρχει στην Ελλάδα ένα πράγμα αξιόπιστο, ένα μόνο. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα έχει 800 πράγματα, παίζουν το πιο αξιόπιστο πράγμα που δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ κανένας. Είναι οι πανελλαδικές. Ένα σύστημα έχουμε, να το διαλύσουμε και αυτό και μετά να πηγαίνουν τα παιδιά να γλύφουν τους καθηγητές, να τους βάλουν βαθμούς για να περάσουν στη σχολή. Μα τώρα δηλαδή πραγματικά πρωί-πρωί με μπριζώνεις.
2: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση

0: από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Okay.
4: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Πολύ απότομα τελειώνει αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Διάβαζα τα μηνύματά σα και έτσι ξεχάστηκα. Συγγνώμη. Καλημέρα στην Ειρήνη που λέει για τι διακοπέ τον Αύγουστο που είναι πανάκριβε. Καλημέρα στο Μάριο από το Πέραμα. Απόψε θεατράλ έφτασε η μέρα. Είναι η παράστασή μου σήμερα, γι' αυτό το λέει. Μάρια, θα έρθεις από το Πέραμα, είσαι Θεός. Ένας άλλος γράφει εδώ: η λύση για τις πανελλαδικές είναι απλή και οι Έλληνες την εφαρμόζουν ήδη. Δεν κάνουμε παιδιά ή φεύγουμε εξωτερικό. Τι σχέση έχει τώρα, τι σχέση έχουν οι πανελλαδικές με το να μην κάνεις παιδιά ή να φύγεις εξωτερικό? Μόνο εσύ το ξέρεις. Καλημέρα, Παναγιώτη. Αυτά τα πρωινά τη δροσερά που είναι, ρε φίλε, λέει, και μετά το μεσημέρι, μπιπ. Ναι, μωρέ, εντάξει, παιδιά. Το συζητούσα χθες με ένα γείτονα. Το καλοκαίρι αυτό είναι το πιο ωραίο εδώ και χρόνια. Μην γκρινιάζετε. Είναι δροσερό, φυσάει. Έχει συνέχεια ανέμους πάνω από 5 μποφόρ. Έχει δροσιά. Δεν είναι. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι. Να είμαστε και λίγο, μην είμαστε χάριστοι. Πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: 7:30. Φαντάσου για να λέω εγώ μην γκρινιάζετε, φαντάσου έτσι. Μιλάμε για αυτό το σημείο. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφσό αυτήν ώρα και στα δύο ρεύματα από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική Οδός δεν είναι τόσο χάλια, έχει πυκνή ροή απλώς από την έξοδο της λεωφόρου Φιλής μέχρι το δαχτυλίδι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Φυσικά και... σήμερα είναι Τετάρτη, όχι, ξεχάστε το φυσικά. Έχει βέβαια τώρα που το λέω, με το που θα στρίψετε από Αττική Οδό για Λαμία στην Εθνική, έχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί μέχρι τη Λυκόβρηση, ένα περίεργο πρωί-πρωί. Η Κηφισίας είναι καλούτσικη, με προβλήματα κυρίως στην κάθοδο. Η Μεσογείων και αυτή καλύτερη από άλλες μέρες. Βέβαια, πριν το Πεντάγωνο έχει τη γνωστή ουρά. Ο Περιφερειακός είναι πολύ καλός, με εξαίρεση τον Καρέα και μετά. Και η Παραλιακή είναι GG. Όταν λέμε GG, GG. Έχει μια κινησούλα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Μέχρι και η Συγκρού είναι ολοάδια. Πολύ ωραία τα πράγματα σήμερα για τέτοια ώρα. Βέβαια μετά πίζει. Τώρα δεν ξέρω, ο κόσμος ξυπνάει αργότερα. Τι γίνεται? Λεωφόρος Αθηνών, στα γνωστά προβλήματα βέβαια. Στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Αυτά με την κίνηση. Οπότε έτσι που λέτε, παιδιά, με το καλοκαίρι. Να λέμε και μπράβο, να λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν είπαμε για τα μάτς. Τι ματσάρα ήταν αυτό το Αργεντινή-Αίγυπτος, παιδιά. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες? 2-0 κέρδιζε η Αίγυπτος με ακυρωμένο γκολ, δηλαδή θα ήταν 3-0, και το γύρισε η Αργεντινή πριν τη λήξη του μάτς, δηλαδή δεν πήγανε καν παράταση. 3-2 με έναν Μέση γαλαξιακό, δηλαδή μιλάμε, ο τύπος έκανε κάτι τρελά. Έλεγες, εντάξει ρε φίλε, πραγματικά ο τύπος είναι κορυφή. Βέβαια υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία, γιατί κατά του ότι μεροληπτησε υπέρ της Αργεντινής, αλλά ακόμα και εγώ που ήμουν φουλ Αίγυπτος χθες, δηλαδή τον παραδέχτηκα τον άτιμο, είναι φοβερός ο τύπος, δηλαδή με το που μπήκανε, λένε εντάξει, λες τελείωσα ρε παιδί μου, στο 2-0, το 2-0 ήταν νομίζω στο 70, και λες τελείωσε η Αργεντινή, αυτό ήτανε, τελείωσαν τα ψωμιά της, αυτό ήταν, έγινε η έκπληξη. Και πώς το γυρίζει ρε φίλε, 3-2, είναι απίστευτο δηλαδή. Και η Αργεντινή λοιπόν προκρίθηκε, θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία Ελβετία, κάτσε να δω γιατί ήταν ξημερώματα, ήταν το βράδυ στις 11, είδα λίγο την αρχή, μετά με πήρε ο ύπνος κλασικά, γιατί πρέπει να έρθω εδώ πέρα. Βλέπετε, τραβάω για σας. Η οποία Ελβετία προκρίθηκε από ό,τι βλέπω στα πέναλτι, 4-3, 0-0 ήταν, καλά που κοιμήθηκα, 4-3 την Κολομβία. Η Ελβετία είναι σιγανοπαπαδιά, δεν το περίμενε κανένας να φτάσει στους 8. Ήταν και πολύ τυχερή στις κληρώσεις. Ήταν σε έναν όμιλο που δεν είχε μεγαθύρια. Μετά προκρίθηκε, νομίζω έπαιξε με την Αλγερία, που ήταν ίσως η πιο αδύναμη ομάδα του προηγούμενου γύρου. Και τώρα έπεσε με την Κολομβία, την οποία την λιβάνιζαν χθες οι παρουσιαστές. Λέγανε μα η Κολομβία, που αυτό η Κολομβία, φοβερή ομάδα η Κολομβία. Να, πάπαλα. Επίσης, πλάκα έχει γιατί χθες που έβλεπα το Αργεντινή. Αργεντινή Αίγυπτος. Λέγανε σε όλο το μάτς πόσο χάλια είναι ο Λαουτάρο. Και τελικά ο Λαουτάρο έκανε τη μισή δουλειά χθες. Εν πάση περιπτώσει, άρα έχουμε τα τελικά ζευγάρια του γύρου των 8. Τα οποία ζευγάρια, να σας τα πω τώρα, κορίτσια υπομονή λίγο, μην τρελαίνεστε. Πρέπει να δούμε λιγάκι τι γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάει η ιστορία αύριο το βράδυ με το συγκλονιστικό ντέρμπι Γαλλία-Μαρόκο. το οποίο θα γίνει στις 11 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, χθες κάνω το σταυρό μου γιατί χθες επιτέλους είδαμε ένα μάτς κανονική ώρα. 7 η ώρα το απόγευμα. Τι ωραία που ήταν. Ούτε νύσταζε ούτε τίποτα. Λοιπόν, αύριο Γαλλία-Μαρόκο. Παρασκευή άλλη ντερμπάρα Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή, Σάββατο μεσάνυχτα ουσιαστικά προς Κυριακή. Νορβηγία-Αγγλία. Και την Κυριακή. Πάλι μάλλον χαράματα Σαββάτου προς Κυριακής, 4 η ώρα το πρωί, ναι, τίποτα άλλο, για τους πολύ ξενύχτιδες. Όσοι γυρίσατε από έξοδο Σαββατιάτικη, έχει Αργεντινή-Ελβετία, ίσως το πιο αδύναμο μάτς. Άρα αχνοφαίνεται ένας ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, αχνοφαίνεται λέω, μπορεί να είναι και Αργεντινή-Νορβηγία, και απ' την άλλη ένας ημιτελικός που δεν μπορείς να ποντάρεις τα λεφτά σου πουθενά. Γιατί και το Μαρόκο είναι επικίνδυνο, η Γαλλία είναι το φαβορί βέβαια, το Ισπανία-Βέλγιο είναι ίσως το πιο αμφίροπο. Θα δούμε ματσάρες από ό,τι φαίνεται.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Κάτσε τώρα εδώ πέρα γιατί ένας με μπριζώνει πριν. Λέει, Βαγγέλη λέει, μυρίζεις γεροντίλα. Άσε τα παιδιά να μπουν στα πανεπιστήμια εκεί που αγαπούν και θέλουν. Για να πιάσεις δουλειά πλέον θέλεις ντοκτορά. Πρώτον, για να πιάσεις δουλειά δεν θέλεις ντοκτορά. Είναι μια μεγάλη μπούρδα αυτό. Μην λέτε καραμέλες που ακούτε. Δεύτερον, μυρίζω γεροντίλα, ισχύει το παραδέχομαι. Τρίτον, άσε τα παιδιά να μπουν εκεί που αγαπούν και θέλουν. Αν ένα παιδί αγαπάει και θέλει να μπει εκεί που θέλει να μπει, θα στρώσει τα οπίσθια του και θα διαβάσει και θα περάσει. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, να πάρουμε καμιά ψήφο, να κοροϊδέψουμε τα κορόιδα, να πιστέψουν ότι άμα βγει ο Τσίπρας θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Αυτά που λέτε. Η Ελβετία λέει προκρίθηκε στους 8 μετά το 1954. Είναι φοβερό όντως. Και η Ελβετία δεν είναι στα καλύτερά της. Δηλαδή έχει παρουσιάσει και καλύτερες ομάδες πριν από 10 χρόνια και σε Euro και σε Mundial. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχει γίνει λίγο έτσι πατηρντή μεγάλο με την Λουπίτα Νιόγκο, την ηθοποιό που υποδίεται την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Νόλαν. Έγινε η πρεμιέρα χθες και είχαν λέει λαμπερό cast, αποθεωτικά σχόλια, κινηματογραφική πανδεσία γράφουν οι κριτικοί, πάρα πολύ ωραίο το γράψανε. Η Ζεντάγια πήγε με αρχαιοελληνικό look στην πρεμιέρα, πόζαρε με λευκό μακρύ φόρεμα, μαντήλι στο κεφάλι και χρυσά σκουλαρίκια. Και υπάρχει διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου που καλεί σε μποϊκοτάζ της ταινίας. Καλά μιλάμε, τους έχει κάνει τρελή διαφήμιση. Αυτή η ταινία πριν ξεκινήσει έχει διαφημιστεί τόσο πολύ. Καλεί σε μποϊκοτάζ της ταινίας γιατί λέει τα γυρίσματά της έγιναν στη Δυτική Σαχάρα. Και κάποιος θα ρωτήσει γιατί, πού είναι το πρόβλημα με τη Δυτική Σαχάρα. Γιατί εκεί υπάρχουν, λέει, υπάρχει ο λαός των Σαχράουι στην εδαφική καιρό της επικράτειά τους, τους οποίους εκμεταλλεύεται, λέει, παράνομα το Μαρόκο. Η Δυτική Σαχάρα είναι πρώην Ισπανική απικία μέχρι το 1975, θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ, και πήγε εκεί ο Νόλαν και το γύρισε. Ο κατά τα άλλα Walk Nolan. Γιατί έγινε χαμός, γιατί στις συνεντεύξεις τύπου η Λουπίτα Νιόγκο, η ηθοποιός που υποδίεται την ωραία Ελένη, λέει τι ερώτηση θα έκανες, λέει, στον Όμηρο της Κάναν, και λέει θα τον ρωτούσα, λέει, τον Όμηρο, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, στην Οδύσσια μέσα δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τις γυναίκες. Από τη μία βέβαια είναι μια απορία που εκπορεύεται από το woke, από τη woke agenda και το woke κλίμα που υπάρχει, γιατί οι γυναίκες πλέον αντιπροσωπεύονται στις ταινίες, τουλάχιστον θεωρείται ότι αντιπροσωπεύονται εις άξια. Απ' την άλλη βέβαια είναι μια εποχή του Ομήρου, η ομηρική εποχή, που, και όχι μόνο η ομηρική εποχή, και στην αρχαιότητα και αργότερα, που οι γυναίκες δεν είχαν χρόνο σε καμία ταινία, σε κανένα έπος, σε κανένα λογοτεχνικό έργο, γιατί η κοινωνία τότε ήταν όχι απλά πατριαρχική, ήταν η γυναίκα, ήταν υπό, που έλεγε και η μάνα μου, ήταν υπό. Βέβαια το ωραίο με τη Λουπίτα Νιόγκο είναι ότι πριν της δώσουν το σενάριο δεν ήξερε τι είναι Οδύσσια. Δεν είχε δει Οδύσσια ούτε στον ύπνο της. Αλλά διατυπώνει ερωτήματα προς τον Όμηρο. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε. Καλημέρα, Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Βάλε Μύκονος live, λέει, να ενημερωθείς λίγο. Σωστό και αυτό.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πάντως, αν ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε πραγματικά να κάνει προχωρημένη την ταινία, δεν θα έβαζε την ωραία Ελένη να την κάνει η Λουπίτα Νιόγκο, θα την έβαζε την ωραία Ελένη να την κάνει ένας άντρας. Και τον Οδυσσέα να τον κάνει μια γυναίκα και την Πινελόπη άντρας. Και να είναι η γυναίκα να γυρνάει από εδώ και από εκεί, να σουρτουκεύει στην Τρία και σε όλη τη Μεσόγειο και να την περιμένει ο άντρας με 40 γυναίκες, όχι μνηστήριες, πώς το λένε, θεραπενίδες. Με 40 γυναίκες στην Ιθάκη. Αυτό θα ήταν προχωρημένο. Τώρα να βάζει να μου κάνει ο Ματ Ντέιμον να μου κάνει τον Οδυσσέα και η άλλη να κάνει την ωραία Ελένη επειδή την έβαλε επειδή είναι Αφροαμερικανίδα για να προκαλέσει. Αυτά είναι ημίμετρα. Βάλε εκεί τον Οδυσσέα να είναι non-binary, να είναι trans. Αυτό είναι προχωρημένη ταινία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ορεκτικά του Ερντογάν, γιατί τα διαβάζω εδώ πέρα. Κάτσε εδώ γιατί έχει ένα ωραίο σχόλιο, λέει. Τόσες τραγωδίες γράφτηκαν, λέει, με πρωταγωνίστριες γυναίκες, Αντιγόνη, Τροάδες. Επίσης η Οδύσσια είναι γεμάτη γυναικείες παρουσίες, Κίρκη, Καλυψό, Πινελόπη. Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν τραγωδίες με πρωταγωνίστριες γυναίκες και μάλιστα που έκαναν φοβερό σχόλιο για την θέση της γυναίκας. Πολύ σωστή επισήμανση του φίλου. Λοιπόν, πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Λέει. Το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια με γιαούρτι ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αγιάς. Είχε και ορεκτικά, αλλά είχε παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Δεν ξέρω πού είναι το Χιζάν. Σωτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι ντενιζλί. Αυτό το γιαούρτι ντενιζλί τι είναι, τόσο ωραίο είναι. Να πάρουμε κι εμείς. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα ούρλα σακίζ και αμπελόφυλλα το κατ. Όχι το κατ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Αν ήταν σωστός δεν θα πρέπει να φάει καμένο βούτυρο τραπεζούντας, γιατί θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο στάρι. Φυρίκ. Φυρίκ, εμείς λέμε το φυρίκ, κύριε φίλε. Με μανιτάρια μορχέλες. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού γκαζίαντεπ, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι αυτά άμα τα τρώγαν όλα. Και τους πήγαινε σερπαντίνα. Στο λευκό παλάτι του Ερντογάν έχουν κανονική τουαλέτα ή τουρκική?
1: Galaxy 92.
0: Γιατί αν έχουν τουρκική, με σπώνει και καλύτερα. Τώρα συγγνώμη για αυτήν την εικόνα πρωί-πρωί, αλλά ήταν η απορία μου η εύλογη. Γιατί είναι στην Τουρκία τουρκικές τουαλέτες δεν έχουνε. Που όπως είχε πει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο ηθοποιός είναι καλύτερα να πηγαίνει έτσι τουαλέτα. Δεν επισέρχομαι σε λεπτομέρειες.

Βάσια, από το στόμα μου το πήρες αυτό που λες. Λες καλά τα εδέσματα του Ερντογάν. Το θέμα είναι αν ο Τραμπ τα έφαγε ή παρήγγειλε κάνα στέικ από αυτά που έχουν στο Αμέρικα. Έχεις δίκιο. Όχι απλά στέικ. Ο Τραμπ είναι φαν. Είναι θειασότης του fast food. Το έχει πει ότι τρέφεται μόνο με fast food. Και είναι φοβερό, είναι 80 χρονών. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αυτός ο άνθρωπος δηλαδή με fast food, αν έχει μεγαλώσει όντως, που έχει και τόσα λεφτά να πεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ δεν είναι. Τώρα το να τρως junk είναι κυρίως όταν δεν έχεις λεφτά, ας πούμε. Έτσι. Άλλο να είναι ένοχη απόλαυση, αλλά να τρέφεσαι συνέχεια με μπέργκερ είναι λίγο πρόβλημα. Αυτός που έχει τόσα λεφτά, ας πούμε, καταρχάς και πώς αντέχει, πώς τον αφήνει η Μελάνια. Μήπως θέλει να τον πεθάνει η Μελάνια. Μήπως το κάνει γι' αυτό, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Τη Μελάνια την πήρε στην Άγκυρα, την είδατε καθόλου?

Already Torn. Νάταλι Μπρούλια στον Galaxy 92. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: It's only love, baby. It's only love από του Simple Red το 1989, αλλά διασκευή του τεράστιου κυριολεκτικά και μεταφορικά Barry White. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 παρέα. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Πάμε, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Περιμένω μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, πώς είστε, τι κάνετε. Ακόμα λέει ότι και ο Τραμπ που έχει λεφτά δεν μπορεί να αγοράσει, λέει, με τα λεφτά του τη γνώση και την εκπαίδευση και πάντα λέει θα λατρεύει το junk. Εδώ το λατρεύουν και οι υπόλοιποι που έχουν γνώση και... γνώση και συμμόρφωση που λέμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πάμε τώρα στα χρήσιμα. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, βλέπετε σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δεν ανεβαίνει η Αθήνα στις χώρες με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν είμαστε μέσα στις καλύτερες, καλά δεν ήμασταν ποτέ, αλλά θέλω να σας πω ότι βγήκε η λίστα εν πάση περιπτώσει και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Συγκεκριμένα, στις 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις το 2026, η Αθήνα έχει την 88η θέση. Συγγνώμη, ναι, 88η, μπράβο! Μπράβο Αθήνα, μπορείς και χειρότερα! Σημειώνοντας, λέει, σκορ 78%. Α, πάλι καλά. Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις, για να γελάσουμε τώρα. Στο νούμερο 10 το Τόκιο. Δεν ξέρω. Στο νούμερο 9 το Βανκούβερ. Δεν ξέρω. Καλά, σε καμία δεν έχω πάει από αυτές που είναι μέσα στο top 10. Στην 8η θέση είναι η Αδελαίδα της Αυστραλίας, η Adelaide. Στην 7η η Οσάκα της Ιαπωνίας. Στην 6η είναι η Γενέβη στην Ελβετία. Στην 5η η Ζυρίχη. Μας ακούει εδώ η φίλη μας που μας έστειλε να μας πει αν είναι όντως τόσο ωραία. Στην 4η και στην 3η θέση είναι δύο πόλεις της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη. Νούμερο 2 η Βιέννη στην Αυστρία και νούμερο 1 η Κοπενχάγη. Άρα η Κοπενχάγη, σύμφωνα με τη λίστα αυτή του Economist, του Παγκόσμιου Δίκτυου Βιωσιμότητας, είναι η καλύτερη πόλη για να ζήσει στον κόσμο. Η Κοπενχάγη. Τώρα, ποιες είναι χειρότερες? Κάτσε να δούμε ποιοι μας περνάνε. Δαμασκός. Τρίπολη. Όχι Τρίπολη εδώ στην Αρκαδία. Δεν είναι τόσο χάλια, είπαμε. Ντάκα του Μπαγκλαντές η πρωτεύουσα. Καράτσι Πακιστάν. Αλγέρι Αλγερία. Λάγος Νιγηρίας. Πορτ Μόρεσμπι στο Παππούα Νέα Γουινέα. Το Κίεβο. Που έχει πόλεμο η Ουκρανία βεβαίως. Στη νούμερο 2 θέση η Χαράρε τη Ζιμπάμπου. Και στη νούμερο 1 η Τεχεράνη του Ιράν. Η Ελλάδα δεν είναι τόσο χαμηλά, είναι στην 88η. Τώρα, γιατί η Κοπενχάγη είναι στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά? Γιατί, λέει, έχει πολύ καλά ποσοστά στη σταθερότητα, την εκπαίδευση και τις υποδομές. Καλά, από υποδομές η Αθήνα σκίζει. Ειδικά για αμαία είναι παράδεισος. Καθώς και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Για τους κατοίκους της, αυτό σημαίνει έναν τρόπο ζωής όπου οι απλές καθημερινές απολαύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Μπορείς να πας στη δουλειά με το ποδήλατο. Και εδώ μπορείς να ξεκινήσεις στην Αθήνα, πας με το ποδήλατο. Στην πορεία μπορεί να σε πατήσουν κάποιος. Να σε πατήσει. Και στην Αθήνα το ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις αν σε πατήσει αυτοκίνητο, μηχανάκι, πατίνι. Μπορεί να πας με το ποδήλατο να σε πατήσει πατίνι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Να κάνεις, λέει, μια βουτιά στο λιμάνι μετά τη δουλειά. Έλα ρε βρωμίλη, έλα ρε, έλα. Σε πιάνει μια ιδέα. Θα πας να κάνεις μπάνιο στο λιμάνι της Κοπενχάγης. Τώρα, συγγνώμη τώρα, εδώ πέρα δεν ζηλεύουμε. Εμείς έχουμε θάλασσες. Άμα είναι αυτό που το κρίνει δηλαδή. Και να είσαι σπίτι, λέει, εγκαίρος για το βραδινό. Δεν είναι απλώς μια ξεχωριστή μέρα, είναι απλώς μια Τρίτη. Λέει Λάουρα Αμίρα Κάσεμ, φοιτήτρια ιατρικής. Αυτός ο συνδυασμός άριστων ποδηλατικών υποδομών, καθαρών αστικών νερών που μπορείς να κολυμπήσεις και μιας πόλης που διασχίζεται εύκολα με τα πόδια ή το ποδήλατο είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει πουθενά αλλού. Δεν έχεις έρθει στην Ελλάδα να πάρεις ποδήλατο, να βγεις στην Καβάλας, να σου κορνάρουν οι φορτηγατζίδες. Αξία ανεκτήμητη.
1: Galaxy 92.

Ένα τραγούδι που φαίνεται σαν να γράφτηκε στα 60's, αλλά γράφτηκε στη δεκαετία του 90, έτσι, με ρετρό διάθεση. Ο Σκοτσέζος Edwin Collins, A Girl Like You. Μ' αρέσει εσύ που μου γράφεις στα αγγλικά, ενώ ακούς τα ελληνικά, καταλαβαίνεις τα ελληνικά, μου απαντάς στα αγγλικά. Λέει στην Κοπενχάγη, λέει ο κόσμος, οι άνθρωποι σέβονται ο ένας τον άλλον. Έχεις ένα δίκιο. Οι Έλληνες έχουμε μία, θα έλεγα μία άρρωστη, μία ψυχοπαθολογική συμπεριφορά στους δρόμους. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τους οδηγούς και τους πεζούς καμιά φορά είναι άξιο, δηλαδή είναι να έρθει ένας ψυχίατρος από το εξωτερικό να κάτσει σε μια γωνία σε ένα δρόμο και να βλέπει πώς μιλάνε οι Έλληνες μεταξύ τους, πώς όχι μουτζώνονται, η μουτζα δεν είναι τίποτα, πώς αρχίζουν τις χειρονομίες, πώς πλακώνονται στο ξύλο, πώς έχουν ξεφύγει κτλ. Υπάρχουν και άλλες χώρες βέβαια που γίνεται αυτό, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, και στην Αγγλία, άμα πας, θα πετύχεις μπινελίκια στο δρόμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα, η ιδιωτική σφαίρα, ρε παιδί μου, που δεν παραβιάζεται στις ξένες χώρες, είναι αυτό ότι περπατάς, δεν σε ενοχλεί κανένας, δεν σου μιλάει, δεν σου επιτίθεται. Καλά, όχι παντού. Εντάξει, μην πιάσουμε Παρίσια και τέτοια. Δεν σου επιτίθεται λεκτικά, δεν σε ενοχλεί, δεν σου πετάει το τσιγάρο. Στην Ελλάδα είναι μοναδικό, νομίζω. Οπότε θα κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, ίσως και καθόλου, να φτάσουμε στις χώρες αυτές. Επίσης υπάρχει ένα άλλο μεγάλο μελανό σημείο, μελανό κομμάτι της Αθήνας και όλης της Ελλάδας, εγώ θα έλεγα, είναι η καθαριότητα. Δεν υπάρχει πιο βρώμικη πόλη στην Ευρώπη, ίσως. Δεν μιλάω τώρα για άλλες υπήρους. Φαντάζομαι ότι εντάξει, είμαστε κάπως καλύτερα ή σάξι της Μέσης Ανατολής. Αλλά πιο βρώμικη πρωτεύουσα στην Ευρώπη από την Αθήνα δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το βλέπεις παντού, το βλέπεις ακόμα και στις νησίδες των λεωφόρων, εκεί που έχουν κάτι φυτά, τα έχετε δει στην Κηφισίας, ας πούμε, που έχουν στη μέση μια νησίδα με φυτά. Εκεί θα δεις από τσίγαρα, συσκευασίες που πετάνει ο οδηγή την ώρα που τρώει ο άλλος, ξέρω εγώ, το κρουασάν μέσα στο αυτοκίνητο, πετάει τη σακούλα έξω και τους λέει εντάξει τώρα δεν έγινε και τίποτα, σιγά τώρα και θα κολλήσουμε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Ελλάδα και αυτό το λαό προσπαθούμε να... αυτός ο λαός προσπαθεί να αλλάξει, υποτίθεται, έτσι, και έχει απαιτήσεις από όλους τους άλλους. Τέλος πάντων, να μην γίνουμε κακοί. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει, λέει, ΕΔΕ για τις καταγγελίες για τη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ. Όχι ΝΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ, έτσι. Υπάρχει μια καταγγελία ότι πέσανε θέματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Και η δικιά μου η απορία, που δεν το κατέχω το θέμα των ΕΠΑΛ και των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ, είναι, ρε παιδί μου, αυτά δεν είναι ενιαία. Θέλω να πω, δεν βγαίνουν για όλα τα ΕΠΑΛ. Δηλαδή κάθισαν και δώσαν τα ίδια θέματα. Σου λέει σιγά μην τα είδανε. Βαρέθηκαν να βγάλουν άλλα. Η αλήθεια είναι η παρέμβαση του Υπουργείου έρχεται ενώ το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις παρουσίασαν ως δεδομένο ότι μαθητές ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη τεθεί. Γεγονός που ακόμη και αν συνέβη δεν απαγορεύεται, λέει, και ότι ως αποτέλεσμα αποφασίστηκε η βαθμολόγηση όλων των γραπτών με άριστα. Ωστόσο, σύμφωνα με έγκαιρες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και όχι το σύνολο των εξεταζόμενων. Δηλαδή, παρότι μπήκαν τα ίδια θέματα με το Γενικό Λύκειο, αν ισχύει, οι αριστούχοι είναι πολύ λίγοι. Δεν με εκπλήσει καθόλου.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store.

0: Κρίσης και την καινοτομία. Στέρη, δημοσιονομική θέση, καταγράφει η ελληνική οικονομία σύμφωνα με την Νεαρινή Έκθεση 2026, την οποία δημοσιοποίησε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και τα αυξημένα έσοδα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για πλεονάσματα και παρεμβάσεις υπέρ των πιο ευάλωτων. Δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, υφισταμένων, νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.
1: Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Αρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μου στέλνει για ένα φίδι στο Βόλο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό, δεν το είδα καν. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος VH γράφετε. Καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο. Είχαμε συνέντευξη της Μαριάννας του Μασάτου, της ηθοποιού που έκανε και την παρουσίαση μαζί με τον Εμίλιο Χελάκη στην Χιλάκη. Ή Χελάκη. Ποτέ, πάντα τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Στην παρουσίαση του κόμματος του Τσίπρα και τη ρώτησε η Αθηναής Νέγκα σχετικά με τον Τσίπρα, λέει, τη ζήτησε να σχολιάσει την παρατήρηση ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που ο Τσίπρας ξεχωρίζει. Και τι είπε του Μασάτου. Λέει, όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε. Ότι ο Τσίπρας είναι η Βουγιουκλάκη της Ελλάς. Αυτό βρήκε να πει Βουγιουκλάκη. Τέλος πάντων, ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως είναι πολύ, έχει star quality ο Τσίπρας σε σχέση ειδικά με τους υπόλοιπους που δεν τους ξέρουμε καν πώς τους λένε, και ίσως αυτό είναι και το ατού του κόμματος. Γιατί όλοι οι άλλοι οι οποίοι ξεχώριζαν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τους ή πλακωθήκανε μαζί του ή τους γύρωσε εκ των υστέρων. Βαρουφάκης, πώς το λένε, fatality. Κωνσταντοπούλου, fatality. Τσακαλώτος, fatality. Έχει μείνει μόνος του ο Τσίπρας. Η Βουγιουκλάκη της αριστεράς, ρε φίλε. Δεν το είπα εγώ, η του Μασάτου το είπε. Καροτσέρι, καροτσέρι, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι.

0: Baby, I love you way up this big mountain. Διασκευή και αυτό. Να μπαίνουμε λίγο σε κλίμα beach bar, έτσι.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Amazing music, 8:30. Μου στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Υπάρχει πιο βρώμικη πόλη από την Αθήνα και είναι η Ρώμη. Δεν το είδα αυτό πέρσι που πήγα τον Ιούνιο. Νομίζω ότι δεν θα έχει αλλάξει δραματικά η φάση. Νομίζω ότι τουλάχιστον στο κέντρο. Δεν ξέρω στα προάστια τι γίνεται. Είδα ένα καθαρό κέντρο στη Ρώμη. Κοτσαρίκο! Καλημέρα. Καλημέρα, Γιασμίν. Γράφει ένα εδώ. Ποιο ασχολείται με την ντουμασά του? Αλλά ο Χιλάκης είναι ηθοποιός μεγέθους. Δεν έπρεπε, λέει. Οι ηθοποιοί δεν πρέπει να εκφράζουν τα κομματικά τους, πιστεύω. Η τέχνη ανήκει σε όλους. Η τέχνη ανήκει σε όλους. Οι ηθοποιοί δεν πρέπει να ανήκουν σε όλους. Δεν ανήκουν σε κανέναν, βασικά. Και καλά κάνουν και εκφράζουν τα κομματικά τους, πιστεύω. Γιατί ως ένα σημείο μέχρι την κρίση την οικονομική, στην Ελλάδα είχαμε αυτή την πληγή. Οι καλλιτέχνες δεν εκφράζονταν πολιτικά με την καμία. Και ήταν ένα σημείο ντροπής για μένα. Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, απλά φοβόντουσαν μην χάσουν πελατάκια. Το οποίο, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν και ένα δίκαιο. Θέλω να πω, ένας καλλιτέχνης, άμα εκφραστεί πολιτικά, χάνει τη μισή του πελατεία. Δεν είναι δίκαιο για αυτόν. Παρ' όλα αυτά, αναλαμβάνουν το ρίσκο και το κάνουν. Και μπράβο τους, θα πω. Η ώρα είναι 8:31 και θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Αν σηκώσω και τη φέτα, καλά θα είναι.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό, χειροτερέψαν τα πράγματα από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό στην Κάθοδο και από την Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια στην Άνοδο. Η Κάθοδος είναι άσχημη, το είπα σωστά, σωστά το είπα. Η Αττική Οδός έχει αρχίσει να πίζει, ειδικά στο κομμάτι Λεωφόρου Δημοκρατίας με Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, θα δυσκολευτείτε πολύ, το ίδιο και στην αντίστροφη στην αντίθετη κατεύθυνση από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κηφισίας με προβλήματα εδώ και εκεί, κυρίως στην άνοδο στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου αλλά και στο Φάρο Ψυχικού και στην κάθοδο χαμηλά από το Γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείων ακόμη έχει μποτιλιάρισμα μεταξύ Χολαργού και Πενταγώνου. Η περιφερειακή είναι στην Ηλιούπολη, όχι τόσο, αλλά μετά τον Καρέα θα ταλαιπωρηθείτε. Πίζει και η Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη στο ρεύμα προς Αθήνα. Η παραλιακή αρχίζει και έχει κομμάτια δύσκολα, όπως στην άνοδο από τη Λεωφόρο Καλαμακίου μέχρι λίγο πριν, μάλλον μέχρι τη Μαρίνα Αλίμου. Και στην κάθοδο στη Μαρίνα Φλίσβου. Οι Μαρίνες γενικώς έχουν το θέμα. Η συγκρούση στην άνοδο από Νέο Κόσμο και μετά. Η Λεωφόρος Αθηνών και στην είσοδο από το Λόφο Αξιωματικών μέχρι τον Κηφισό. Και στο κέντρο κλασικά έχουμε προβλήματα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Βασιλής Σοφίας Μην Κορνάρης, ειδικά στο ρεύμα προς Χίλτον. Πες μας, λέει, εσύ smart tip, σε ποιο κόμμα είσαι? Εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης, γιατί να σου πω σε τι κόμμα είμαι? Εγώ εκφράζω τις απόψεις μου καθημερινά. Δεν είναι θέμα να πεις τι κόμμα είσαι. Το θέμα είναι να εκφράζεις απόψεις σου. Δεν είναι να στηρίξεις, να πεις ότι εγώ θα ψηφίσω αυτόν. Εγώ, όπως αν με ακούς καθημερινά, λέω την άποψή μου φορά παρτίδα, με αποτέλεσμα να με βρίζουν εκατέρωθεν. Και αυτό είναι και η μεγάλη μου επιτυχία. Να με βρίζουν εκατέρωθεν.

0: Να και το ιταλικό που λέγαμε για τη Ρώμη, αν είναι βρώμικη ή όχι. Κόμε Μόνα Λίσα από Μάγκο. Ζηλεύω πάρα πολύ όσους εσάς που φεύγετε για διακοπές τώρα Ιούλιο. Είναι η καλύτερη φάση, παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ ώρα θα περάσετε. Λοιπόν, έχουν αγριέψει τα πράγματα στον χώρο των influencers. Υπάρχει μια influencer ή ένας influencer, δεν ξέρω τι λέει εδώ φίλο, που πλήρωσε 70.000 ευρώ σε πρόστιμο. 70.000 τώρα διανοείσαι, για αναρτήσεις χωρίς τιμολόγια. Το ψάχνουν πάρα πολύ, το ψάχνουν πάρα πολύ οι ΑΔΕ. Κοιτάει τις αναρτήσεις των influencers και ψάχνει τα τιμολόγια. Σου λέει, για αυτό εδώ που ανέβαζες, τι τιμολόγιο έχεις. Και κοιτάει το τιμολόγιο και βλέπει τι ποσό είναι, αν ανταποκρίνεται κιόλας και αν έχει κοπεί κυρίως. Και η υπόθεση αυτή τώρα που σας λέω αφορά, λέει, εταιρεία με αντικείμενο της υπηρεσίας διαφημιστικών γραφείων, μέσω της οποίας δραστηριοποιούνταν influencers στο Instagram. Η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρείας πραγματοποιούσε τις αναρτήσεις μέσω του λογαριασμού, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες τιμολογούνταν μέσω της εταιρείας. Ο φορολογικός έλεγχος διασταύρωσε τις αναρτήσεις με τα βιβλία, τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τα φορολογικά στοιχεία και προέκυψε ότι η σειρά εμπορικών συνεργασιών δεν είχε τιμολογηθεί, οδηγώντας σε σημαντικούς καταλογισμούς φόρων, ΦΠΑ και προστήμων. Άκου τώρα εδώ τι πλήρωσε. Καταρχάς, να πούμε ότι η ελεγχόμενη αυτή η influencer έκανε 322 αναρτήσεις μέσα στο 2019. 322 αναρτήσεις. 54 εκ των οποίων δεν είχαν κανένα φορολογικό στοιχείο. Και εκλήθη να πληρώσει. Εκτός από το. Εκλήθη να πληρώσει, λέει, πρόσθετο φόρο εισοδήματος 28.000 ευρώ, πρόστιμο 14.000 ευρώ και πρόστιμο 9.780 ευρώ για τη μία έκδοση φορολογικών στοιχείων. Επιπλέον, καταλογίστηκε ΦΠΑ 19.500 ευρώ. Συνολικά, η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας ξεπέρασε τις 70.000. Οπότε, οι influencers είναι λίγο τώρα στριμωγμένοι, γιατί σου λέει, αναβαίνουμε εδώ, εξαρεβάζει όλος και λέει, ξέρω εγώ, με αυτό το φοβερό προϊόν εγώ κάνω αυτό και τα λοιπά. Το κόβει το τιμολόγιο, το μαστιγώνει το δελφίνι. Για να δούμε τώρα. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έπεσε πάρα πολύ μαύρο χρήμα σε αυτούς. Στην αρχή, ειδικά πριν καταλάβουν οι αρχές το τι συμβαίνει με τις αναρτήσεις στο Instagram, το τι φαγοπότι έπεσε δεν λέγεται. Όσοι προλάβαν τότε, πρόλαβαν. Τώρα τα πράγματα σφίγγουν.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Δυστυχώς σήμερα δεν θα σας δώσω προσκλήσεις, ότι δώσαμε. Όσοι έχετε ακούσει το όνομά σας προηγούμενες μέρες, να ξέρετε ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνετε στην είσοδο του Θεατράλε στην Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Λέτε γεια σας, με λένε Τάκη Πεχλιβανίδη, ξέρω εγώ. Λέω ένα όνομα. Δεν κέρδισε κάποιος Τάκης Πεχλιβανίδης, νομίζω, αλλά έχετε μαζί ένα άτομο δικό σας, την παρέα σας. Μπαίνετε μέσα, κάθεστε και βλέπετε την παράσταση. Απόψε έχουμε ένα φοβερό opening, τον Ελληνοαμερικάνο George Carmokolias, ο οποίος θα κάνει φοβερό opening στην αρχή. Είναι η τελευταία παράσταση για μένα για τη σεζόν. και είναι και Ιούλη μήνα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και εμείς διακοπές. Οπότε σας περιμένω όλους. Είναι η τελευταία ευκαιρία να δείτε την παράσταση με νέο υλικό. Δηλαδή, ακόμα και εσείς που έχετε δει την παράσταση φέτος, να ξέρετε ότι η μισή παράσταση είναι καινούργια. Οπότε σας περιμένω το βράδυ στο Θεατράλε απόψε. Εισιτήρια στο more.com. Παρίς Λατίνο.

0: Αφιερωμένο στην Demi, λέει Παρίς Λατίνο, ήμουν 9 και γέρασα.
1: Ποιο σταθμό ακούς?
0: Συγγνώμη.
1: Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Το σφάξαμε λίγο αυτό, ας το ξαναπαίξουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω γιατί γελάς για τον Άγιο Ακύλα. Υπάρχει Ακύλας, Άγιος. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο? Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο? Παράνομο. Τι γράφουνε, ρε φίλε? Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάρα πολίς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας, μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Ενώ παρόμοια αντίδραση έχει και ένας άντρας που φαίνεται ότι ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και καλά, αυτοί τέλος πάντων, ρε παιδί μου, τους είδε να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και λίγο. Πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειτικοί, αυτοί τι ήταν τώρα, ας πούμε, η αστυνομία ηθών? Miami Vice, Istanbul Vice. Η ερώτηση είναι η εξής: αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει? Χρόνια και ζαμάνια.

0: Ποια Χαβάνα, αγάπη μου, Ισταμπούλ, Ισταμπούλ. Εδώ μεταξύ είναι η Τουρκία, ρε παιδί μου, τώρα είναι στο επίκεντρο, είναι στο μάτι της επικαιρότητας που λέμε. Μια που λέμε για μάτι, ο Μακρόν κάτι έχει με τα μάτια του και φοράει γυαλιά ηλίου. Το θέμα δεν είναι ότι φοράει γυαλιά ηλίου, φοράει κάτι γυαλιά ηλίου Top Gun, τα οποία τον κάνουν ωραίο γκόμενο, ας πούμε, αλλά δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και γελάμε. Εν τω μεταξύ, θυμάστε που είχαν βρεθεί ο Μακρόν με το Μητσοτάκη και την σύζυγο, όταν με τη Μητσοτάκη, με την Γκραμπόφσκι, που είχαν βρεθεί και ήταν, ρε παιδί μου, και η Μακρόν, το ζευγάρι Μακρόν ήταν λίγο πιο έτσι χαλαρό, πιο αυτό, και φορούσαν κάτι ωραία. Τώρα πήγε η Μακρόνενα, πήγε με ένα κατάμαυρο, λες και πενθεί το Μακαρίτη στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και οι άλλοι, η Εμινέ με το τσεμπέρι. Και πήγε ο Μακρόν, όταν συναντήθηκαν το ζευγάρι Ερντογάν με το ζευγάρι Μακρόν, πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Και αυτή το τράβηξε. Ποιο χέρι, πού νομίζω ότι είσαι, ρε Μανόλη, ρε Μανολάκη Μακρόν. Πού νομίζω ότι είσαι, να μα παγεί, πας να το παίξει πότι στην Εμινέ. Αυτές δεν τις αγγίζουμε καν. Δε, έχει πάει ντυμένη, λες και είναι σιδηρόφρακτος υπότης. Ίσα ίσα φαίνεται το πρόσωπο. Θες να φιλήσεις και το χέρι. Κάτσε καλά να μου πας. Αφού σε δούμε με κάρα κομμένο χέρι καμιά μέρα. Ο άλλος στον κόσμο του εντελώς δεν έχει ακούσει τίποτα για μουσουλμανικά έθιμα. Λοιπόν, εδώ άλλοι δεν δίνουν καν το χέρι τους. Είναι τόσο σε άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Απεφεύχθη το διπλωματικό επεισόδιο. Απλά το τράβηξε το χέρι της η Εμινέ Ερντογάν. Κατάλαβε την γκάφα ο Μανουέλ Μακρόν, ότι πήγε να το παίξει υπότης, να πούμε, στην Ερντογάνενα. Και έτσι συνεχίζει. Βέβαια, αν ο Τραμπ πήγαινε να κάνει κάτι αντίστοιχο, δεν θα υπήρχε θέμα. Ο Τραμπ μπορεί να την αγκάλιαζε κιόλας. Δεν θα είχε κανένα απολύτως ηθικό ενδιασμό.
1: Galaxy 92.
0: Αλλά και αυτός ήταν χειροφίλημα. Πόσο στερεότυπο. Ο Γάλλος, ο υπότης. Παιδιά, έχω προλάβει εποχές που το κάνανε και δικοί μας. Δηλαδή, που όταν γνωρίζαμε κοπέλα για να το παίξουμε και καλά υπότες, ορισμένοι φιλούσαμε το χέρι. Λες και ήταν παπάς οι άλλοι.

0: Εδώ μεταξύ τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα ότι ο Καραμαλής ήταν κουμπάρος, είχε γίνει κουμπάρος με τον Ερντογάν. Σκέψου ρε φίλε πόσα χρόνια είναι αυτός. Πριν από το 2002-2003 είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος, πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα κάποια στιγμή γίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν το επέτρεπε νομίζω το Σύνταγμα, δεν ξέρω. Θα μείνει για πάντα αυτός. Αυτά βλέπει ο Τραμπ και το ανοίγει όρεξη. Σου λέει αυτός γιατί είναι εδώ 25 χρόνια και εγώ είμαι μόνο 8. Θέλω κι εγώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε για break και εσείς κυρίως. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, με κάνετε και follow. VH, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικό μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται. 3 λεπτά μετά τις 9 στον Galaxy 92, Τετάρτη, 8 Ιουλίου, Παναγία μου, 8 του Ιούλη. Καλό αυτό, πλησιάζουμε προς τις διακοπές. Όλα καλά, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10, εδώ στον Galaxy, τα λέμε, τα ακούμε και λέμε και τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ενίοτε. Σήμερα λοιπόν, για να κάνετε τα κουμάντα σας, να ξέρετε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Λέει, 8 Ιουλίου δεν θα είσαι καλλιτέχνης. Αναφέρεται εδώ ένας φίλος σε μια προηγούμενη. Σε προηγούμενο θέμα που λέγαμε ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να παίρνουν θέση. Τι θα είσαι, γιατρός ή δικηγόρος, πονηρούλη? Σου απάντησα όμως νομίζω σε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, περιμένω να μου πείτε πού θα πάτε διακοπές. Και βεβαίως εδώ σχολιάζουμε τα πάντα. Κάντε με follow στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, το είπα αυτό, το είπα. Έχουνε παιδιά, είναι Alzheimer. Και βεβαίως. Εδώ έχουμε τον φίλο ο οποίος έχει πάθει σοκ και λέγεται ανακάλυψε την γιορτή του Αγίου Ακύλα. Είναι Ακύλα και Πρισκύλης, να ξέρεις. Υπάρχει και άλλη Αγία. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική αναφορά να σας κάνουμε τώρα εδώ στον Galaxy 92. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχουμε τραγουδάρες για τη συνέχεια. Έχουμε Jennifer Rush, έχουμε Benson Boone, έχουμε Sade, έχουμε LP. Ό,τι θέλετε εδώ τα έχουμε στον Galaxy. Ξεπέρασε, λέει, τον κλέαρχο του Open στη μετρολογία. Όχι, δεν είμαι μετρολόγος. Εγώ δεν το παίζω μετρολόγος. Αχ, τώρα με τσιγκλάς. Τώρα με τσιγκλάς. Γιατί το βλέπω ότι το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι αυτό. Ενώ είναι δημοσιογράφοι, παρουσιάζουν τον καιρό. Το οποίο εγώ είμαι μετρολόγος, θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Όπως θα με ενοχλούσε και μετρολόγος να κάνει το δημοσιογράφο.
1: Galaxy 92.

0: Trouble in In. Suzy 4, Chris Norman. Ένα τραγούδι το οποίο ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή τη διασκευή που του έγινε. Μια φρικτή διασκευή. Παίρνει όλη αυτή τη γλύκα που έχει αυτό το 70's τραγούδι. Όλοι φαντάζομαι έχετε προβλήματα πάρκινγκ. Κάποιοι μάλιστα θα ζείτε και σε περιοχές που κάποιοι επιτίδιοι, κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών βάζουν μπροστά στο σπίτι τους καφάσια, καρέκλες, σόμπες, ξύλα, δεν ξέρω τι άλλο βάζουν, το πέτ τους για να πιάσουν θέση πάρκινγκ. Ακόμα πιο έξυπνοι είναι αυτοί που βάζουν πινακίδα που λέει απαγορεύεται η στάθμευση και μάλιστα βάζουν και εκείνο το εικονίδιο που το βλέπεις και σκιάζεσαι, που έχει το γερανό που σηκώνει το αμάξι και λες να το αφήσω εδώ, αποκλείεται, θα μου το σηκώσουν. Πολλές φορές όμως αυτές οι πινακίδες είναι σαν εκείνες τις κάμερες που τις βάζουν για εκφοβισμό και δεν γράφουν. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανήρη για τον παραβάτη με βάση το ισχύον πλαίσιο, λέει, του ΚΟΚ. Διαβάζω εδώ στο νιου Ζώτο, η αυθαίρετη τοποθέτηση σημάτων, διαγραμμίσεων ή άλλων μέσων που μπορούν να εκλειφθούν ως επίσημη κυκλοφοριακή σήμανση αποτελεί σοβαρή παράβαση. Ειδικά όταν οι πινακίδες δημιουργούν σύγχυση στους οδηγούς, περιορίζουν παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Οι κυρώσεις πολύ αυστηρές και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.500 ευρώ. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει να τον καταγγείλει κάποιος. Δεν θα πάει η τροχιά μόνη της εκεί, φαντάζομαι, να δει. Για να δούμε εδώ ποιος βάζει παράνομη πινακίδα. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κάτι, μην τυχόν πάτε και πιάστε αυτόν που το βάζει και του πεις γιατί το βάλες, γιατί μετά θα βρεις τον πελά σου. Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρεις πόσο άλλος θα ξυπνήσει. Οπότε, τηλεφωνάκι στην τροχιά ή στο 100. Ξέρετε, τάδε αυτό έχει αυτό. Αλλά βέβαια μετά πρέπει να αποδείξει ότι αυτό δεν έχει άδεια, γιατί. Εδώ παίρνεις ένα ρίσκο. Θέλω να πω, πώς ξέρεις ότι αυτός δεν έχει άδεια. Εκεί που σίγουρα μπορείτε να κάνετε κάτι είναι όταν κλείνω τις ράμπες αμαία με αυτή τη γαϊδουριά που το βάζει ο καθένας όπου να είναι. Μερικοί δεν προσέχουν καν ότι είναι ράμπες. Βέβαια η αλήθεια είναι, για εδώ να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι στην Ελλάδα οι ράμπες αμαία πολλές φορές δεν μοιάζουν με ράμπες αμαία. Είναι μια προχειροκατασκευή στην οποία άμα πάζει ο άλλος με το αμαξίδιο, όχι απλά δεν μπορεί να κατέβει, μπορεί να τραυματιστεί κιόλας. Είναι απότομες, είναι χιλιαδιό. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε στην Αθήνα, την πιο δύσκολη πόλη να παρκάρει κανείς και την πιο άναρχη πόλη, οπότε βλέπουμε τα πάντα. Αυτοκίνητα πάνω σε πεζοδρόμια. Το άλλο το ωραίο που βάζουν, το τελευταίο αγαπημένο μου, είναι αυτό που παίρνουν καρότσια από το σούπερ μάρκετ και τα βάζουν. Δεν ξέρω, τι σας έχει τύχει εσάς, τι είναι το πιο περίεργο που έχετε δει για παράνομο πάρκινγκ? Ποιο είναι, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Καλημέρα, είμαστε, λέει, κάτω από το καυτό Αττικό ήλιο και πίνουμε καφεδάκι, σε ακούμε online. Χθες έσπασε το ράδιο CD ετών 30. Επειδή άκουγε εμένα, την καλημέρα. Καλημέρα από εργαστήριο φυσικοθεραπείας ή καλημέρα από το τρίψιμο, φαίνεται. Πάω για αρθροπλαστική. Καλημέρα στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Δεν ήξερα καν ότι το λένε εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Δεν πρέπει να λέγεται κάπως αλλιώς? Ξέρω εγώ. Πώς να λέγεται, θα μου πεις. Εγώ το μυαλό μου έχω εργαστήριο ζαχαροπλαστικής γι' αυτό.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: you've got. Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτή που αγαπάς. Αυτή που σε...
0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτή που αγαπάς.

0: σας, το πάθος μας.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματισμός.

0: Smooth Operator. Operator. Από την Σαντέ στο Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μέχρι τις 10. Εμένα, λέει Βαγγέλη, με εκνευρίζουν, λέει εδώ στο μήνυμα, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που σαπίζουν στο δρόμο και πιάνουν θέση πάρκινγκ. Καλά, εκεί φταίει ο Δήμος, αν δεν τα παίρνει. Τι να πρωτοκάνει για αυτός ο Δήμος, κυρία μου. Σαμπορέρα. Λοιπόν, βλέπω ρε παιδί μου ότι πρώτη φορά τόσο νωρίς, δηλαδή 8 Ιουλίου, και η τηλεόραση δεν έχει απολύτως τίποτα εκτός από ενημερωτικές εκπομπές και Μουντιάλ. Γιατί βλέπω τώρα την τηλεθέαση, τα νούμερα, και βλέπω ότι έχει τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Ευαγγελάτος κρατάει ακόμα γερά. Και τις ειδήσεις, τις πρωινές εκπομπές. Τι άλλο, έχει κάτι σύριαλ που αντιστέκονται σαν μικρό γαλατικό χωριό στο Μουντιάλ. Ας πούμε, τον Μπαμπά Σ' Αγαπώ χθες έκανα 19,4%, το οποίο, συγγνώμη, βλέπω το προχθεσινά, Μπαμπά Σ' Αγαπώ απέναντι στο Πορτογαλία Ισπανία, το οποίο ήταν και ματσάρα τα ονόματα, εν πάση περιπτώσει, έκανε 40%. Τα νούμερα που κάνει η ΕΡΤ αυτές τις μέρες δεν τα έχει ξαναδεί στην ζωή της, εκτός από μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 9:27, πάμε να δούμε τι γίνεται, να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα δυσκολεύουν στην Κηφισίας για κάποιο λόγο, στην άνοδο. Θα συναντήσετε προβλήματα από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε στα σίδερα Χαλανδρίου. Η κάθοδος πολύ καλύτερη. Η Μεσογείο εξακολουθεί να έχει προβλήματα στην κάθοδο. Η άνοδος της Ηλιουπόλεως, της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, πίζει αργότερα αυτές τις μέρες. Μου κάνει εντύπωση, έχει αλλάξει λίγο η κίνηση τις τελευταίες μέρες. Ενώ κανονικά η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη είναι πυγμένη στις 7 το πρωί, τώρα πίζει αργότερα. Τώρα, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολη μέχρι να φτάσετε στον Καρέα. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα και στην Ηλιουπόλεως και στην άνοδο της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Εκεί είναι τα θέματα. Ο Κηφισός είναι κόκκινος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει πρόβλημα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο ξεκινάει κίνηση από Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι, αλλά το έντονο ποτηλιάρισμα θα το βρείτε κοντά στην Εθνική Οδό. Τελειώνουμε με την Παραλιακή, όπου εκεί έχουμε λίγα θέματα στην κάθοδο, κυρίως από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την Αμφιθέας, και να πούμε και για τη Βουλιαγμένης, η οποία αυτή την ώρα είναι στα χειρότερά της. Στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό, και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Τα είπαμε όλα, τα εξήγησα σωστά ο Αλέφαντος. Λοιπόν, και στα δύο είναι προβληματική στο κέντρο. 9 με 10 νομίζω είναι χειρότερα από ότι 7 με 8 πλέον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γράψτε μας κι εσείς αν έχετε φτάσει στη δουλειά. Δεν θέλω να μου γράφετε από το δρόμο στο galaxy92.gr. Τι αναρρόφηση ήταν αυτή. Συνεχίζουμε με μουσικάρες, Pretenders, Gina G και River City People, California Dreaming.
2: Okay. Απάντησε κι εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Τι τραγούδι, τι ύμνος είναι αυτός από την LP Lost on You στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Και φαντάζομαι ότι όλο και κάποιοι από εσάς θα έχετε ασχοληθεί με αυτή τη νέα τρέλα που λέγεται πάντελ. Αν δεν το ξέρετε, είναι αυτό το τένις για τεμπέληδες. Για αυτούς που βαριούνται να τρέξουν και παίζουν ρακέτες ουσιαστικά. Λοιπόν, γίνεται χαμός, λέει, και στο εξωτερικό. Έγινε μόδα από ένα πρίγκιπα, τον πρίγκιπα Αλφόνσο του Κοχενλόχε Λάγκενσμπουργκ. Ο οποίος ταξίδεψε, λέει, στη Μαρμπέγια της Ισπανίας δεκαετία του 70. Την Ισπανία μας έχετε αυτό το έθιμο. Και είναι, λέει, υπάρχουν γυναίκες στη Βρετανία που αυτοσαρκαστικά αποκαλούν τον εαυτό τους Paddle Widows, δηλαδή χείρες του πάντελ, γιατί οι άντρες τους τις παρατάνε. Πώς βγαίναν παλιά για ποτάρες, τώρα βγαίνουν για πάντελ και μετά για ποτάρες. Και τις αφήνουν μόνες. Και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που είναι να πηγαίνουν τα ζευγάρια της ζωής, δηλαδή εσύ με την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου, τη σύντροφό σου, και να παίζετε εναντίον άλλων ζευγαριών. Και εκεί, λέει, δοκιμάζονται οι σχέσεις. Γιατί ξέρεις τώρα, άμα είσαι. Είναι και κάτι ζευγάρι το οποίο είναι ανταγωνιστικά, που δεν τα μπορώ αυτά καθόλου. Είναι αυτό το πράγμα, συγγνώμη γι' αυτό. Σταύρο, ντροπή σου. Λοιπόν, και παίζουν και είναι ανταγωνιστικά και είναι. Προσπάθησε και εσύ λίγο, έλα, αφού το. Γιατί την άφησες την παλιά αγάπη μου, που είναι η άλλη, είναι ζευγάρι κανονικά, είναι αντρόγινο και πλακώνονται γιατί πέρασε μπάλα, ας πούμε. Και θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε τους άλλους και μπριζώνει ένας τον άλλον, είτε είναι η γυναίκα είτε το άντρας, και εκεί δοκιμάζεται, λέει, η σχέση πάρα πολύ. Και κάθε χαμένη παλιά σημαίνει ότι η επικοινωνία με το συμπαίκτη ή τη συμπαίκτρια είναι συνεχής και αναπόφευκτη. Τα πάντα λειτουργούν σαν μεγεφυτικός φακός στον τρόπο πως ένα ζευγάρι διαχειρίζεται την πίεση. Πολύ ωραίο θέμα αυτό, στο New Money το διαβάζω. Και είναι βέβαια και άλλα πράγματα τα οποία δοκιμάζεται ένα ζευγάρι. Δεν είναι μόνο το πάντελ, και σε άλλα αθλήματα ή καμιά φορά σε κάτι. Έχετε δει που παίζουν καμιά φορά trivial και είναι, ξέρω εγώ, ζευγάρια παίζουν μαζί. Και πέφτει κανονικά ξύλο, δηλαδή τύπου γιατί δεν το απάντησες και στο είπα και σου είπα έκανες λάθος και τέτοια. Οπότε, παιδιά, αν έχετε τέτοια θέματα με το τέρι σας, άστε το να παίξει μόνο του, λέω εγώ.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.

0: Pretenders. Chrissy Hynde, φοβερή. Υπάρχει ένα φοβερό σύριαλ σχετικά με, την, με τη ζωή των Sex Pistols και εκεί παίζει και, μάλλον υπάρχει ο ρόλος της Chrissy Hynde, η οποία ζούσε στο Λονδίνο τότε και τα είχε φτιάξει με τον κιθαρίστα των Sex Pistols, τον Steve Jones, αν θυμάμαι το όνομα. Πολύ ωραίο σύριαλ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλλά είναι πολύ ωραίο να το βρείτε. Βάστε Sex Pistols Serial. Θα το βρείτε κάπου. Δεν ξέρω βέβαια σε ποια πλατφόρμα. Ξέρεις και τίποτα, ρε Χαριζόπουλε. Για λίγο ακόμα κοντά, μηνύματα στο galaxy92.gr. Να σας πω, ακούσαμε Don't Get Me Wrong. Don't Get Me Wrong, αλλά έχω ακούσει πολλές μπούρδες για να δικαιολογήσει άντρας ότι δεν έχει παντρευτεί. Ο Αλέξης Γεωργούλης το τερμάτισε. Το ρωτήσανε, λέει, γιατί δεν έχει δημιουργήσει οικογένεια, Αλέξη. Και λέει, κοιτάξτε, λέει, μου το έχει εξηγήσει κάποια στιγμή μια κυρία που ασχολείται με ζώδια. Ούτε καν αστρολόγος. Μια κυρία που ασχολείται με ζώδια, δηλαδή ούτε καν. Η δική μου εξήγηση, λέει, είναι ότι βρίσκομαι ακόμη σε μια εξερεύνηση. Θέλω συνέχεια να γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδεύω. Ακόμα και τώρα θέλω να ταξιδέψω, που από το 2008 ζω μονίμως σε μια διαφορετική χώρα. Έχω πολύ ανάγκη να γυρίζω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Γίνε ξεναγός, ρε Γεωργούλη. Και έτσι δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό οικογένεια. Με αποτέλεσμα συνέχεια να αναβάλλεται αυτό. Το βασικό στοιχείο του γάμου είναι να κάνεις θυσίες. Για να χτίσεις αυτό το οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια, χρειάζεται ένας περιορισμός, ένα σχέδιο. Ωραία, φίδια! Ενώ θέλω να πω, το πιστεύει ο άνθρωπος προφανώς, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε οι άντρες όταν είναι να δικαιολογήσουμε γιατί δεν παντρευόμαστε, λέμε κάτι τέτοιες μπούρδες. Θέλω να μάθω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να γεμίσω εμπειρίες και μετά φτάνεις 60 χρονών και λες, με πονάει λίγο παραπάνω το νεφρό.
1: Galaxy 92.
0: Πάρος 1992 είναι αυτό το τραγούδι. And no doubt, Jimmy Nail. Θα σου πω μετά και γιατί τον λένε Jimmy Nail.

0: Αυτό το ακούγαμε στην Πάρο το 92 όταν ακόμα πληρώναμε με δραχμές. Το Καλούα Μπέιλις. Τζίμι Νέιλ κατά κόσμον James Michael Aloysius Bradford. Γιατί τον είπανε Τζίμι Νέιλ? Γιατί όταν δούλευε πιτσιρικάς, κανονικά πιτσιρικάς, δεν είχες πληρώσει καν τα 18, δούλευε σε εργοστάσιο γυαλιών που έφτιαχνε γυαλί και πάτησε πάνω σε ένα καρφί και από τότε τον λέγανε Τζίμι Νέιλ. Ήτανε και μποξέρ, γενικά ήτανε μεγάλη μορφή. Είναι δηλαδή, ζει ο άνθρωπος. Νομίζω. Τζίμι Νέιλ, no doubt it's plain to see. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμά σας. Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλ. Τα λέμε πάλι αύριο. Εδώ λίγο πριν τις 6 απόψε σας περιμένω στην παράσταση στο θεατράλε. Θα σας έλεγα επειδή είναι τελευταία να το καίγαμε κιόλας μετά, να πίναμε και να κάναμε κάνα πάρτι, αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαι εδώ αύριο στις 6, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Απόψε λοιπόν θεατράλε στις 9, τα λέμε εκεί. Πολλά φιλιά, να έχετε υπέροχη, μια υπέροχη Τετάρτη. Και βεβαίως ακολουθεί ο Μέμος Κοέν.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Το ίντερνετ και ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δώσει βήμα έκφρασης σε όλο τον κόσμο. Από τη μία μεριά υπάρχουν οι influencers, οι άνθρωποι με τους πάρα πολλούς ακόλουθους, και από την άλλη όλοι οι επισκέπτες, ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι που ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούν τα social σαν τόπο έκφρασης. Τι γίνεται όμως με τα αρνητικά σχόλια και την κακή κριτική? Και τι να κάνετε όταν κάποιος τα γράφει σε εσάς για κάτι που αναρτήσατε, βίντεο, φωτογραφία ή γραπτό? Στο νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε ότι ο αλγόριθμος των δικτύων σερβίρει το περιεχόμενό σας οπουδήποτε και σε ανθρώπους που δεν σας γνωρίζουν καθόλου. Άρα δέχεστε απόψεις από εκείνους τους οποίους εσείς δεν απευθυνθήκατε ποτέ. Στο νούμερο 2. Θυμηθείτε ότι οι haters βγάζουν αυτό που έχουν μέσα τους και δεν σημαίνει πως ό,τι γράφουν σας χαρακτηρίζει ή είναι σωστό. Και σίγουρα χαρακτηρίζει εκείνους. Και στο νούμερο 3. Σε κάθε περίπτωση έχετε τρεις επιλογές. Είτε να απαντήσετε, που δεν είναι πάντα η καλύτερη κίνηση, είτε να αφήσετε τους υποστηρικτές σας να το διαχειριστούν, είτε να το διαγράψετε. Και η απόφαση είναι πάντα δική σας, ανάλογα με το σχόλιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
5: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώ σα βρίσκω, καλώ σα υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Σήμερα Τετάρτη, στα μισά τη εβδομάδα, 8 του μηνού. Και τι γίνεται, παιδιά, τι ζέστε έχουν σφίξει, το βλέπετε. Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι στη Γαλλία δεν μπορούν να το διαχειριστούν κιόλα. Στο σούπερ μάρκετ λέει πέφτει βρωμόξυλο για ένα κλιματιστικό. Προσπαθούν ποιο θα το πάρει, ποιο το είδε πρώτο. Ξέρει, αρχίζουν και τραβάνε το κουτί. Σκίσε το κουτί και πέφτει κάτω. Και έρχεται το τρίτο και το βουτάει και φεύγει. Παιδιά, αυτά είναι ευτράπελα σημεία των καιρών. Εμείς με μουσικές θα περάσουμε υπέροχα. Είμαι ο Memos Queen και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε εγώ και εσύ μαζί μέχρι τις 12.

Ναι, Μόσκο, είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παλεύεις να έχεις ένα ωραίο σώμα, να δυνατήσεις για να βγεις στην παραλία και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου, αν και θα έπρεπε να νιώθεις ούτως ή άλλως όμορφα με τον εαυτό σου, να ξέρεις έχω τη λύση. Well Betex της Natural Factors, η κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα, φέρνει το Well Betex που έχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε κάψουλες για καθημερινή εύκολη λήψη, που αν το συνδυάσεις εσύ με τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή, να δεις, θα γίνει το Well Betex της Natural Factors ο πολύτιμος σύμμαχός σου στον αγώνα για ένα υγιές και όμορφο σώμα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.
6: 9.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μέμο Κουένα στο μικρόφωνο, εδώ στο Galaxy 92, μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και για εσένα που θέλεις κάτι δροσιστικό, γιατί βράζει ο τόπος έξω και θέλεις κάτι να σου δώσει ενέργεια και δύναμη, χωρίς όμως να σου δώσει και θερμίδες, να είναι και γλυκό, τι είναι αυτό, παιδιά? Το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. Είναι το Zeleg High Protein από τα Χρυσά Αυγά. Είναι ένα δροσιστικό επιδόρπιο με 20 γραμμάρια πρωτεΐνης από ασπράδια αυγού σε τρεις διαφορετικές γεύσεις: φράουλα, κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι φράουλα. Zeleg High Protein είναι ιδανικό για εσάς που γυμνάζεστε και θέλετε να φάτε κάτι διατροφικά καλό και υγιεινό. Zeleg High Protein το βρίσκεται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς από τα Χρυσά Αυγά. Είναι ο Μέμος Κουένα εδώ στον Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
14: Πήγε στον Κασιμάτι.
13: Έχει έπιπλα γραφείου.
14: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
15: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.

την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. Maor.com.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουμε αγγλικό στυλ, φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Και για εσένα που θες να βγεις αυτό το καλοκαίρι στην παραλία με ένα καλλίγραμμο σώμα, χωρίς περιτά κιλά και χρειάζεσαι μια βοήθεια από κάπου, να πάρεις μια φυσική βοήθεια. Λοιπόν, την έχω μαζί μου, έχω να την προτείνω. Wellbetex της Natural Factors. Αυτή η καναδική εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής 100% φυσικά. Περιέχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή, κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Μαζί λοιπόν με υγιεινή διατροφή και γυμναστική, το Wellbetex της Natural Factors έρχεται να σε βοηθήσει να έχεις ένα ωραίο σώμα γεμάτο δύναμη και ενέργεια. Γι' αυτό σου λέω, είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92, τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

Ναι, Μόσκο είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί. Έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συντρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, ψυγειοκαταπτύσεις.

0: σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και ποιος δεν θέλει κάτι δροσιστικό έτσι όπως βράζει ο τόπος γύρω μας αυτό το καλοκαίρι? Κάτι που να μην έχει τόσες θερμίδες και να είναι νόστιμο και υγιεινό. Zelec High Protein, παιδιά. Θυμηθείτε το. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, όχι πια και όποια πρωτεΐνη, αλλά από ασπράδι αυγού, από τα χρυσά αυγά, σε τρεις μοναδικές γεύσεις: πορτοκάλι, κεράσι και γιαούρτι φράουλα. Είναι από τα χρυσά αυγά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, δροσιστικό και ελαφρύ. Ιδανικό για εσένα που κάνεις γυμναστική και αγαπάς την υγιεινή διατροφή. Zelec High Protein. Είμαι ο Μέμος Κοϊν εδώ στον Galaxy 92 μαζί με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Λοιπόν, τα πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αγιάς. Πω. Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα ούρλα σακίζ και αμπελόφυλλα το ΚΑΤ. Όχι το ΚΑΤ, το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι, αυτά άμα τα τρώγαν όλα και τους πήγαινε σερπαντίνα στο Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, έχουνε κανονική τουαλέτα ή τουρκική?
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Και βλέπετε κατάσταση, παιδιά. Γίνεται του χωρισμού, παιδιά. Του χωρισμού. Έχει πιάσει Ιούλιο, σφίξανε τα πράγματα και αρχίζει και ο κόσμος δεν θέλει να είναι πια σε σχέσεις οι οποίες έχουν ευαλτώσει. Και γίνεται χαμούλης. Και φαντάζομαι τώρα όταν μιλάμε για χωρισμούς, μιλάμε περισσότερο για οικογένειες. Άρα μιλάμε για διαζύγια και τι θα σου δώσω εγώ, τι θα μου δώσει εσύ και τέτοια τα οικονομικά. Γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε ο ένας τον άλλον. Βλέπετε ο Μπραντ Πιτ τι έπαθε που τον πήγαινε η Ατζολίνα Τζολί, τον πήγαινε τρένο τόσο καιρό και που είναι αυτό και που είναι εκείνο και που θα μου δώσει το άλλο. Και βγήκε με δικαστική απόφαση λοιπόν πριν από λίγες μέρες και ζητάει πρόσβαση επίσημα στις φορολογικές δηλώσεις της Ατζελίνα Τζολί ο Μπραντ Πιτ. Ερε κλέτια που έχει να γίνει, ερε τάχτιρντι που θα την πάει. Είμαι ο Μέμος Κουέν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να μου χαμογελάτε γιατί όπως σας έχω πει τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά. A time to

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Επίπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να

0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: 21 και 22 Αυγούστου.
0: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνε Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
4: Galaxy 92. Amazing music.

συνέχεια. Galaxy 92 και συνεχίζουμε με απολαυστική διαφημιστική αναφορά. Το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις έρχεται, κυρίες και κύριοι, έρχεται καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο? Παράνομο. Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάλα πολίς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Και καλά αυτή, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, τους είδα να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειτικοί, αυτή τι ήταν τώρα, μια αστυνομία ηθών? Μαϊάμι Βάις, Ισταμπούλ Βάις. Η ερώτηση είναι η εξής: αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει?
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics, από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα, Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
2: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Προσέξτε ειδικά εσείς που είστε λάτρεις της απόλαυσης. Γιατί έρχεται το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 242 1055.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, ειδισκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Ο Μακρόν κάτι έχει με τα μάτια του και φοράει γυαλιά ηλίου. Το θέμα δεν είναι ότι φοράει γυαλιά ηλίου, φοράει κάτι γυαλιά ηλίου Top Gun, τα οποία τον κάνουν ωραίο γκόμενο, ας πούμε, αλλά δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και γελάμε. Πήγε η Μακρόν ένα, πήγε με ένα κατάμαυρο, λες και πενθεί το μακαρίτι στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και οι άλλοι, η Εμινέ με το τσεμπέρι. Και πήγε ο Μακρόν, όταν συναντήθηκαν το ζευγάρι Ερντογάν με το ζευγάρι Μακρόν, πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Και αυτή το τράβηξε. Ποιο χέρι? Πού νομίζω ότι είσαι, ρε Μανολάκι Μακρόν. Πού νομίζω ότι είσαι, να μαπαγεί. Πας να το παίξει πότι στην Εμινέ. Αυτές δεν τις αγγίζουμε καν. Δε, έχει πάει ντυμένη, λες και είναι σιδηρόφρακτος η πότις. Ίσα φαίνεται το πρόσωπο. Θες να φιλήσεις και το χέρι. Κάτσε καλά να μου πας. Αφού σε δούμε με κάνα κομμένο χέρι καμιά μέρα.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσετε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pabla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Λοιπόν, τα πάμε στα ορεκτικά τώρα. Του Ερντογάν, το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς. Πω πω. Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα ούρλα σακίζ και αμπελόφυλλα το κατ. Όχι το κατ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι, αυτά άμα τα τρώγαν όλα και τους πήγαινε σερπαντίνα στο λευκό παλάτι του Ερντογάν, έχουνε κανονική τουαλέτα ή τουρκική?
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

0: από τώρα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Αλλά τέλος πάντων, ξεκινάμε τώρα. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα έχει ζέστη, ρε παιδιά. Πάλι έχει ζέστη. Δηλαδή, χθες ήμασταν λίγο καλύτερα. Πάλι σήμερα ζέστανε. Εν τω μεταξύ, έλεγε ο καιρός ότι θα βρέξει, θα κάνει, θα δείξει. Έλεγε για σήμερα βροχές και για αύριο έλεγε καταιγίδες. Όσο είδατε εσείς βροχές, άλλο τόσο τις είδαμε και εμείς μέχρι τις 6 στον. Μέχρι τις 5 στο Galaxy 92, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλή διασκέδαση.
1: Διαφημίσεις.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
11: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Εδώ έχουμε άλλη μια κλασική περίπτωση ενός τραγουδιού που δεν ξέρεις πώς το λένε τουλάχιστον οι 9 στους 10. Δηλαδή, άμα τους πεις, κάθεσαι σε μια παρέα, πίνεις τον καφέ σου και λες, θυμάστε το sweat, τότε το χορεύαμε. Το πιο, τι είναι το sweat. Και άμα αρχίσεις μετά τα αλαλαλαλαλόγκ, μόνο που δεν σηκώνουν το τραπέζι στον αέρα. Πίσω στη δεκαετία του 90 και μόλις στα αρχές της δεκαετίας του 90. Από τις αρχές πάμε στα τέλη. Και πάμε και η Ιταλία. Αγαπημένος Gigi D'Alessio, Amore Mio.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο? Παράνομο. Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάλα πολίς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας, μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Και καλά, αυτή τέλος πάντων. Ναι, παιδί μου, τους είδα να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και λίγο. Πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειριστικοί, αυτή τι ήταν τώρα, ας πούμε, η αστυνομία ηθών, Miami Vice, Ιστανμπούλ Vice. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Project Alice από τους Crowded House, εδώ Sixpence Non The Richer, Don't Dream It's Over. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Μπαίνετε στο Instagram, Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο. Galaxy92FM Official στο Facebook, το αδερφό social media. Studio παπάκι galaxy92.gr, άμα θέλετε μέσω email. 210-99-59-970. Εδώ είμαστε, δίπλα μου, αριστερά μου έχω το τηλέφωνο. Και εσείς που ακούτε online, στέλνετε το μήνυμά σας στο παραθυράκι που λέει γράψτε το μήνυμά σας εδώ.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

λατρεύω αυτό το τραγούδι. Το μόνο που δεν μου αρέσει καθόλου είναι ο τρόπος που τελειώνει. Γιατί τελειώνει τελείως απότομα και όταν θέλεις να το εντάξεις σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, σου κάνει αυτό το γκουπ και σταματάνε όλα. Οπότε, άμα δεν σημαδέψεις, όπως λέμε στη γλώσσα μας, σωστά, τότε σου βγαίνει άρες, μάρες, κουκουνάρες. Μιλώντας για άρες, μάρες, κουκουνάρες, έχουμε άλλη μία ώρα που είμαστε μαζί σήμερα, κάθε Τετάρτη μέχρι τις 5. Στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σχετικά άνετα και σήμερα τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους.

Phantom, What Took You So Long. Νομίζω ότι οι Spice Girls την μεγαλύτερη πορεία και την εμπορικά πιο επιτυχημένη την έκανε η Melanie C. Η Victoria Beckham έκανε τα δικά της. Δεν την έχω δει ποτέ χαμογελαστή, είναι η αλήθεια, και αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν χαμογελούσε αυτό το κορίτσι, δεν χαμογελούσε, και τώρα όταν φωτογραφίζεται πάρα πολύ σπάνια το βλέπεις χαμογελαστό, έως και ποτέ. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil. Καινούρια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Η πρώτη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες είναι γεγονός και αποτελεί μία από τις πιο σπουδαίες μεταρρυθμίσεις με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρώπης, επισήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της νέας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΔΕ πραγματοποιήθηκε με τα εγκαίνια του MyPoint Κηφισιάς. Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο 11 με 6 το απόγευμα. Ψηφιακά πλέον θα γίνεται η διαχείριση ναυλών συμφώνων σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
0: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Τι αγαπημένο κορίτσι από τα 90's, Natalie Brulia, Shiver, η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της μετά το Torn. Ξεκινάνε λοιπόν επισήμως την Δευτέρα στις 13 του μηνός οι χθερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Αυτές θα κρατήσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου και έχουν ένα κανονισμό. Κοιτάξτε το αυτό. Όταν λέει είναι ένα προϊόν που είναι καινούριο, λόγω χάρη πες ότι κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, δύο μήνες, και το βάλανε 100 ευρώ. Μετά ανέβηκε και το βάλανε 120. Μετά ανέβηκε και το βάλανε 130. Και τώρα στις εκπτώσεις το βάλουν 99. Τότε οφείλουν να γράψουν όλοι οι έμποροι στις ετικέτες ότι η έκπτωση δεν είναι 31 ευρώ, ότι στόριξα από τα 131 στα 99, αλλά ότι είναι 1 ευρώ, γιατί πρέπει να το μετρήσει, λέει, με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σωστό, νομίζω. Σοφή Έλλης Μπέξτορ.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Ο Μακρόν κάτι έχει με τα μάτια του και φοράει γυαλιά ηλίου. Το θέμα δεν είναι ότι φοράει γυαλιά ηλίου, φοράει κάτι γυαλιά ηλίου Top Gun, τα οποία τον κάνουν ωραίο γκόμενο, ας πούμε, αλλά δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και γελάμε. Πήγε η Μακρόν ένα, πήγε με ένα κατάμαυρο, λες και πενθεί το μακαρίτι στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και οι άλλοι, η Εμινέ με το τσεμπέρι. Και πήγε ο Μακρόν, όταν συναντήθηκαν το ζευγάρι Ερντογάν με το ζευγάρι Μακρόν, πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Και αυτή το τράβηξε. Ποιο είχε... Πού νομίζω ότι είσαι, ρε Μανόλη, ρε Μανολάκι Μακρόν. Πού νομίζω ότι είσαι, να μα παγεί, πας να το παίξει πότι στην Εμινέ. Αυτές δεν τις αγγίζουμε καν, δε, έχει πάει ντυμένη, λες και είναι σιδηρόφρακτος η πότις. Ίσα ίσα φαίνεται το πρόσωπο, θες να φιλήσεις και το χέρι. Κάτσε καλά να μου πας, αφού σε δούμε με κάνα κομμένο χέρι καμιά μέρα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: έχει λίγο και από τα rhythm and blues, έχει λίγο και από τα gospel, ο ρυθμός του Happy, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 2010. Λοιπόν, τώρα, αύριο που θα τα ξαναπούμε κατά τις 3, ή θα τα πούμε με βροχή, σύμφωνα με την μία πρόβλεψη, ή θα τα πούμε με άρες νεφώσεις, σύμφωνα με την άλλη πρόβλεψη. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Δηλαδή, στο κινητό μου λέει άλλο καιρό, σε ενημερωτικά site λέει άλλο καιρό και δεν λένε όλα τον ίδιο. Λέει το καθένα ότι δεν ξέρω. Από όπου παίρνουν, τέλος πάντων, γιατί αυτά τα παίρνουν αυτόματα. Την Παρασκευή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε αραιές νεφώσεις και μετά Σαββατοκύριακο θα ανέβει η θερμοκρασία 34-36, τη Δευτέρα πέφτει στους 35 και μετά πάλι 34. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι κοντά σας από τις 3 μέχρι τώρα, εδώ στον Galaxy 92. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στον δρόμο. Και ακολουθεί η ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα. Μετά έχετε 6 με 8 το Θοδωρή Γιαννόπουλο. Αύριο το πρωί ξεκινάτε την ημέρα σας με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Πάντως καλά το λέει ο Χαρικλίνο, δεν το πάει για βροχή, μπορεί και να χιονίσει. Για να δούμε, θα πέσουν μέσα. Αν πέσουν μια βροχούλα, δεν θα είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Κάτι που απασχολεί πολλούς γονείς με παιδιά στην εφηβεία και πολλούς νέους είναι ποια είναι η ιδανική επαγγελματική απασχόληση. Να γίνουν επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη καριέρας ή απλοί συνεργάτες. Η απάντηση είναι καθοριστική, γιατί η επαγγελματική απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη ζωή και την ευημερία ενός ανθρώπου. Και το βασικό κριτήριο επιλογής είναι ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα και οι αξίες του ανθρώπου, ώστε να επιλέξει σωστά. Και μοιράζομαι κάποια βασικά χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν. Στο νούμερο 1. Αν έχετε κάποια επιχειρηματική ιδέα ή όραμα που πιστεύετε με όλη σας τη δύναμη και είστε διατεθειμένοι να κάνετε θυσίες και να πάρετε ρίσκα, κυνηγήστε το. Στο νούμερο 2. Αν είστε άνθρωπος με υψηλή αυτοπαρακίνηση, πρωτοβουλία, επικοινωνιακές δεξιότητες και σας αρέσει να φτιάχνετε το δικό σας πρόγραμμα, επιλέξτε ελεύθερο επάγγελμα. Νούμερο 3. Αν έχετε φιλοδοξία να ανέβετε σε κορυφαίες βαθμίδες καριέρας, σε μεγάλους οργανισμούς και είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε περισσότερο και να καλλιεργήσετε τις κατάλληλες σχέσεις, ακολουθήστε τη γραμμή των στελεχών. Και στο νούμερο 4. Αν η ασφάλεια, η καθοδήγηση και η ισορροπία προσωπικής επαγγελματικής ζωής είναι οι μεγάλες σας αξίες, τότε προτιμήστε μια θέση συνεργάτη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
0: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Galaxy 92. Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας. Αξιοποιήστε το Σαββατοκύριακο για να κάνετε μπάνιο στις μοναδικές παραλίες μας. Σεβαστείτε όμως το περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Η αμυγός ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E προσφέρει ένα πλούσιο και ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού, άνεσης και ασφάλειας. Ελέγξτε το αυτοκίνητό σας πριν ξεκινήσετε για τις διακοπές σας. Αυξάνεται η τάση για διακοπές στο εξωτερικό. Περισσότερο στυλ και εξοπλισμό στα Citroën C3 και C3 Aircross. Test drive με το οικογενειακό SUV που προσφέρει προηγμένη τεχνολογία και αξιόπιστη απόδοση, το MG ZS Max. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Η νέα Ford Mustang Mach-E προσφέρει ένα πλούσιο και ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού, άνεσης και ασφάλειας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό στους οδηγούς σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις την καλύτερη σχέση αξίας-τιμής στην κατηγορία του. Διαθέτει συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης τα οποία κάνουν ακόμη καλύτερη την οδήγηση κάτω από όλες τις συνθήκες. Παράλληλα, στη νέα Ford Mustang Mach-E, μια νέα βελτιωμένη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης προσφέρει ακόμα πιο ομαλή κύληση και άνεση για τους πίσω επιβάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κορυφαία επίπεδα οδηγικής συμπεριφοράς που την έκαναν να ξεχωρίζει. Επιπλέον, μια νέα αντλία θερμότητας εξασφαλίζει πιο αποδοτική θέρμανση και ψύξη της καμπίνας με σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατανάλωση ενέργειας από την μπαταρία, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της αυτονομίας, ιδιαίτερα σε πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
13: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
14: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
15: Galaxy 92. Amazing music.

Για τους περισσότερους από εμάς πλησιάζουν οι διακοπές. Πρέπει όμως να ελέγξουμε το αυτοκίνητό μας πριν ξεκινήσουμε για τις φετινές διακοπές. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν όλα τα μηχανικά μέρη. Αν μείνετε στο δρόμο, θα χαλάσει η διάθεσή σας και θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα. Οι 5 βασικοί λόγοι ακινητοποίησης του οχήματος είναι οι εξής: σύστημα ψύξης κινητήρα, ελαστικά, μπαταρία, σύστημα πέδησης, καθώς επίσης και βασικά υγρά και η γενική κατάσταση του αυτοκινήτου. Δώστε μεγάλη προσοχή στη συντήρηση του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να έχετε ένα ασφαλές, ήσυχο και οικονομικό ταξίδι για να φτάσετε γρήγορα εκεί που έχετε προγραμματίσει και να κάνετε ανέμελες και ασφαλείς διακοπές.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Στην Ελλάδα το πρώτο θέμα τώρα είναι το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των εισιτηρίων στα πλοία. Σε πολλούς προορισμούς απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό από τον προϋπολογισμό που έχουμε προγραμματίσει για τις διακοπές μας. Δεν σας κρύβω ότι λατρεύω την Ελλάδα και θεωρώ το ελληνικό καλοκαίρι μοναδικό, αλλά διαπιστώνω ότι το συνολικό κόστος για διακοπές στα νησιά είναι αποτρεπτικό για μεγάλη μερίδα πολιτών. Δυστυχώς αυξάνεται η τάση για διακοπές στο εξωτερικό λόγω των υψηλών τιμών στους καλοκαιρινούς προορισμούς. Δυστυχώς ήδη παρατηρείται μείωση της προσέλευσης των Ελλήνων σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς γιατί το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αν πάμε διακοπές στην Ελλάδα είναι οι αυξημένες τιμές στα υγρά καύσιμα. Η βενζίνη και το ντίζελ παρουσιάζουν υψηλές αυξήσεις σε όλη την επαρχία. Και εδώ που τα λέμε υπάρχει και ακόμη ένα θέμα. Δεν ξέρουμε τι καύσιμα μπαίνουν στο αυτοκίνητό μας σε ό,τι αφορά την ποσότητα και την ποιότητα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Λοιπόν, τα πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς. Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα, ούρλα, σακίζ και αμπελόφυλλα το κατ. Όχι το κατ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι αυτά άμα τα τρώγαν όλα και τους πήγαινε σερπαντίνα στο λευκό παλάτι του Ερντογάν, έχουνε κανονική τουαλέτα ή τουρκική?
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92. Περισσότερο στυλ και εξοπλισμό στα Citroën C3 και C3 Aircross. Η νέα σειρά Collection προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους αγοραστές χωρίς να αυξάνει σημαντικά το κόστος απόκτησης αυτών των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα το C3 Collection είναι διαθέσιμο με 19.300 ευρώ στην έκδοση Turbo 100 ύπων με χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων. Το ίδιο αυτοκίνητο στην υβριδική έκδοση με αυτόματο κυβότιο κοστίζει 22.500 ευρώ. Όσον αφορά το C3 Aircross Collection, προσφέρεται με 21.300 ευρώ στην έκδοση Turbo 100 με χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων. Δύο ακόμη σημαντικές ειδήσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen αντιμετωπίζει σκληρή δοκιμασία από τα συνδικάτα για τα σχέδια περικοπών θέσεων εργασίας που έχει αποφασίσει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το κινέζικο μοντέλο Zeekr 7GT απέσπασε την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων στις νέες αυστηρότερες δοκιμές του Euro NCAP για το 2026.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Στην παγκόσμια ειδησιογραφία του αυτοκινήτου πρώτο θέμα είναι η ανάκληση της Honda στην Αμερική λόγω προβλημάτων της οθόνης της οπίσθιας προβολής. Ανακαλεί πάνω από 300.000 οχήματα. Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT και Cupra. Το SEAT Ibiza με κινητήρα 1.000 κυβικών εκατοστών απόδοσης 80 ύπων πλέον είναι διαθέσιμο με 139 ευρώ το μήνα. Ενώ το Cupra Formentor διατίθεται με 279 ευρώ το μήνα. Αυτές τις μέρες όμως οδηγώ ένα μεγάλο οικογενειακό SUV. Σας μιλάω για το κινέζικο MG ZS Max. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο που παρέχει άνεση, ασφάλεια, πολύ καλή οδική συμπεριφορά και οικονομία στην κατανάλωση. Το MG ZS Max έχει όμως ακόμη ένα πλεονέκτημα. Είναι πολύ οικονομικό για να το αποκτήσει κάποιος. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.
1: Διαφημίσεις.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
10: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
9: Τι λένε δηλαδή?
10: Βάλτε μας σπίτι σας.
9: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
14: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
15: Galaxy 92.

Μπλάνκα Μαντάν στο απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Καλησπέρα σας, Galaxy στους 92 ακριβώς, και ταυτίζομαι πάρα πολύ με το μότο που διάβασα, το χιουμοριστικό. Χειμώνα αγάπη μου, έλα να με πάρεις, όταν διαβάζεις πως η θερμοκρασία πρόκειται να ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Για τη συνέχεια, Team Euro, As Long As There Is You, εννοείται πως θα κάνουμε και έναν διαγωνισμό μέχρι τις 8.

Πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Ερχόμαστε πιο κοντά μέσα από το site μας, www.galaxy92.gr. Εκεί βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή και φυσικά τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Official account Instagram αλλά και Facebook και αυτά στη διάθεσή σας για να στείλετε το μήνυμά σας και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως αν υπάρχει ένα μουσικό request και ταιριάζει με το ύφος της εκπομπής, με τα τραγούδια μου, βεβαίως να το μεταδώσουμε. Φόρε ενέργεια τη συνέχεια. I wanna know what love is.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Είναι περίοδος που αρχίζουμε και διαβάζουμε βιβλία που μας χρωστάμε μέσα στη σεζόν, που δεν προλάβαμε ενδεχομένως λίγη ώρα παραπάνω στο κυριακάτικο μπάνιο ή στις διακοπές μας, γιατί σιγά σιγά υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει. Και επιπλέον είναι και περίοδος που κάνουμε το ίδιο με σειρές από διάφορες πλατφόρμες που τις έχουμε συλλέξει, και το καλοκαιράκι πάντα αφιερώνουμε λίγο παραπάνω χρόνο όταν μπορούμε να χαλαρώσουμε και δει τις μέρες των διακοπών μας σε αυτό. Σειρές που μας χρωστάμε και δεν καταφέραμε στη δίνη του χειμώνα και της καθημερινότητας να τις δούμε. Για τη συνέχεια, soul to soul, αυτό είναι request, είναι δικό σας, back to life.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο. Παράνομο. Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάρα πολύς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Και καλά αυτή τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, τους είδα να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή εντάξει, αυτό είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειτικοί, αυτή τι ήταν τώρα, ας πούμε, η αστυνομία ηθών? Miami Vice, Istanbul Vice. Η ερώτηση είναι η εξής: αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει?
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

All That She Wants από τους Ace of Base. Τι θέλει ο άνθρωπος το καλοκαίρι στην πρωτεύουσα? Θέλει θερινό κινηματογράφο, θέλει συναυλίες. Όσον αφορά το release, νομίζω τα πηγαίνει εξαιρετικά, καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το ένα sold out μετά το άλλο χτυπάει και διάβασα πως από του χρόνου θα αλλάξει χώρο και θα αλλάξει και πίστα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Careless Whisper από τους Wham για τη συνέχεια. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει εδώ. Έχουμε άλλη μια ώρα να τη γεμίσουμε αγαπημένα τραγούδια στη σειρά. Θα κάνουμε και έναν διαγωνισμό όπως σας υποσχέθηκα.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
9: Τι πάθατε, είστε καλά?
10: Ο καναπές.
9: Τι ο καναπές?
10: Δεν είναι Chesterfield.
9: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

Light Mix Seats, αυτό είναι το Lucky Houston Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Έχουμε τους θειασότες του Air Condition από τη μία πλευρά και τους υποστηρικτές του ανεμιστήρα οροφής από την άλλη. Εγώ είμαι στην πρώτη πλευρά, το λέω, αν και αυτοί οι ανεμιστήρες οροφής, οι απικιακοί ανεμιστήρες οροφής με αυτή την νουάρ ψευδαίσθηση και την υπνοτική περιστροφή μερικές φορές σε κάνει να σκέφτεσαι, ειδικά όταν έχεις γυρίσει από μια πολύ κουραστική ημέρα και πέφτεις ανάσκελα στο κρεβάτι, στον καναπέ, ανάλογα που έχεις βάλει τον ανεμιστήρα, πως γίνεται ελικόπτερο στο αποκάλυψη τώρα. Για τη συνέχεια έρχεται αγαπημένο τραγούδι, δικό σας request, το χρωστά από την προηγούμενη ώρα. Κατά τα άλλα, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, στη θέση του, μέχρι τις 8, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας. Ο Galaxy 92.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Έγκυλε Τσέρι, Save Tonight, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Γεια σου Μαράκη. Μου γράφει εδώ η Μαρία πως πέρα από σειρές και βιβλία στην κατηγορία των... Έγκυλε Τσέρι, Save Tonight, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Γεια σου Μαράκη. Μου γράφει εδώ η Μαρία πως πέρα από σειρές και βιβλία στην κατηγορία των βιβλίων...

Jennifer Page, αυτό ήταν το Crash. Έχουμε ένα Crash με τις ταινίες τρόμου. Ώρα για δωροθεσία. Έρχεται ένα φοβερό τετραήμερο. Summer Nights Horror Things. Τέσσερις νύχτες χωρίς φεγγάρι. Τέσσερις ταινίες. Τέσσερις εφιάλτες. 9 με 12 Ιουλίου. Όταν το φεγγάρι σχεδόν εξαφανίζεται από τον Αττικό ουρανό, το Cinema Alive παρουσιάζει το Summer Nights Horror Things, ένα τετραήμερο κινηματογραφικό γεγονός που συνδυάζει το Immersive Horror Entertainment με τέσσερις εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής του τρόμου. Στούντιο Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεκδικείτε τώρα διπλές προσκλήσεις για να δείτε στις 10 του μήνα την ταινία Friday the 13th, The Final Chapter του 1984. Παρά τον τίτλο της, η τεράστια εισπρακτική επιτυχία της εξασφάλισε τη συνέχεια του franchise για πολλά ακόμη χρόνια. Studio Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, καλή επιτυχία. Θα το απολαύσετε αυτό το διαμαντάκι στο Σινόμπο Μασκότ. Η νέα ζωή ενός θρυλικού θερινού εκεί σας περιμένει κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Τώρα βρίσκεται στον Ταύρο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ο Μακρόν κάτι έχει με τα μάτια του και φοράει γυαλιά ηλίου. Το θέμα δεν είναι ότι φοράει γυαλιά ηλίου, φοράει κάτι γυαλιά ηλίου Top Gun, τα οποία τον κάνουν ωραίο γκόμενο, ας πούμε, αλλά δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και γελάμε. Πήγε η Μακρόν ένα, πήγε με ένα κατάμαυρο, λες και πενθεί το μακαρίτι στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και οι άλλοι, η Εμινέ με το τσεμπέρι. Και πήγε ο Μακρόν, όταν συναντήθηκαν το ζευγάρι Ερντογάν με το ζευγάρι Μακρόν, πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Και αυτή το τράβηξε. Ποιο χέρι, πού νομίζω ότι είσαι, ρε Μανολάκι Μακρόν. Πού νομίζω ότι είσαι, να μα παγεί. Πας να το παίξει πότι στην Εμινέ. Αυτές δεν τις αγγίζουμε καν. Δε, έχει πάει ντυμένη, λες και είναι σιδηρόφρακτος η πότης. Ίσα ίσα φαίνεται το πρόσωπο. Θες να φιλήσεις και το χέρι. Κάτσε καλά να μου πας. Αφού σε δούμε με κάνα κομμένο χέρι καμιά μέρα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

People, Don't Look Any Further, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, πήρε βαθιά ανάσα να σας αποχαιρετήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο εννοείται, προπαρασκευή, εδώ θα είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6. Απόψε, να μην τα ξαναλέμε ή να τα πούμε εν συντομία, στην ταράτσα του Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο, εκεί στο κλασικό στέκι μας, θα είμαι στις μουσικές με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Πολλά πολλά φιλιά, σας αφήνω με Desert Rose, αυτός είναι ο Sting.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Λοιπόν, τα πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Μαντί, το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς. Πω. Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα ούρλα σακίζ και αμπελόφυλλα το ΚΑΤ. Όχι το ΚΑΤ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι, αυτά άμα τα τρώγαν όλα και τους πήγαινε σερπαντίνα στο Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, έχουν κανονική τουαλέτα ή τουρκική?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία. Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο. Παράνομο. Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάλα πολίς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας, μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Και καλά, αυτή τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, τους είδα να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, το αυτό είναι και λίγο. Πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειριστικοί, αυτή τι ήταν τώρα, η αστυνομία ηθών, Miami Vice, Ιστανμπούλ Vice. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει?
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.
8: I've heard people say that

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ο Μακρόν κάτι έχει με τα μάτια του και φοράει γυαλιά ηλίου. Το θέμα δεν είναι ότι φοράει γυαλιά ηλίου, φοράει κάτι γυαλιά ηλίου Top Gun, τα οποία τον κάνουν ωραίο γκόμενο, ας πούμε, αλλά δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και γελάμε. Πήγε η Μακρόν ένα, πήγε με ένα κατάμαυρο, λες και πενθεί το μακαρίτι στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και οι άλλοι, η Εμινέ με το τσεμπέρι. Και πήγε ο Μακρόν, όταν συναντήθηκαν το ζευγάρι Ερντογάν με το ζευγάρι Μακρόν, πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Και αυτή το τράβηξε. Ποιο χέρι, πού νομίζω ότι είσαι, ρε Μανόλη, ρε Μανολάκι Μακρόν. Πού νομίζω ότι είσαι να μα παγεί, πας να το παίξει πότι στην Εμινέ. Αυτές δεν τις αγγίζουμε καν. Δε, έχει πάει ντυμένη, λες και είναι σιδηρόφρακτος υπότης. Ίσα ίσα φαίνεται το πρόσωπο. Θες να φιλήσεις και το χέρι. Κάτσε καλά να μου πας. Αφού σε δούμε με κάρα κομμένο χέρι καμιά μέρα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Λοιπόν, τα πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς. Πω. Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα, ούρλα, σακίζ και αμπελόφυλλα το κατ. Όχι το κατ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι αυτά άμα τα τρώγαν όλα και τους πήγαινε σερπαντίνα στο λευκό παλάτι του Ερντογάν, έχουν κανονική τουαλέτα ή τουρκική?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.